0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη.

το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις, μικρή.

Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

Ζήσα πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: τους στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Και απόψε λείπεις και τραγουδάμε να μας ακούσεις γιατί βιάστηκες Στάσου. Στάσου ρε παγάσα.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Yeah, you'll get a tanning of your life.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ράδιο Ρούμελι.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και εμπορικό επίπεδο και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις έρευνες για αθέμητες εμπορικές πρακτικές των κινέζικων εταιρείων που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε στο Fox News. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις Ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχους στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε εντωμεταξύ ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με 22 νεκρούς. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μια ακόμη χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως είναι για άλλη μια χρονιά η αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Στο Ιράν, δύο άνδρες απανχωνίστηκαν. Ένας αφού κρίθηκε ένοχος για σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, και ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μίνι στον πρωταγωνιστή της σειράς Τα Φιλαράκια Μάθιου Πέρι, που βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στο μπάσκετ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκόρ 81-64 και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Και ο καιρός αρχικά έθριος στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
7: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

0: Πανεπιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου του 2026. Στον Αθήνα 984 βεβαίως. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Βαγγέλη.

0: και ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές και ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας εάν είστε του τηλεφώνου, εάν είστε του Viber 6948-984-984.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

ψοφάει για σόου το πορτοκαλί ροκοκό τίποτα και το γνωρίζει πολύ καλά ο Κινέζος πρόεδρος. Και του έκανε μια τελετή υποδοχής, δηλαδή που δεν την έχει ξαναματαδεί, έτσι, ο Τραμπ. Τι κόκκινα χαλιά, Βαγγέλη μου. Τι παιδάκια που ήταν δίπλα από το κόκκινο χαλί. Που χοροπηδούσαν, που κουνούσαν σημαίες, που τραγουδούσαν τραγούδια, που αγήματα, καπέλα, ψηλά καπέλα, κοντά καπέλα, στολές, στρατιωτικές, κοστούμια, Κινέζοι, Κινέζες, χαμός. Λέμε για χαμό, χαμό, χαμό. Και κατεβαίνει το ροκοκό τίποτα από τις σκάλες του αεροπλάνου και τα βλέπει αυτά και ανοίγει η καρδιά του. Θέλει τέτοια, δηλαδή θέλει ρε παιδί μου, θέλει. Ο τελευταίος αυτοκράτορας. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για τον που γη, μιλάμε για τον που, αν μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο. Ο που θενά. Τι τραβάει και αυτός ο πλανήτης πραγματικά, τι τραβάει και αυτός ο πλανήτης. Είπε βέβαια ο κύριος Τραμπ ότι λέει εδώ πέρα λέει, δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε, λέει, θα συζητήσουμε, θα τα πούνε για το Ιράν, αλλά αυτό τον πόλεμο λέει μπορώ να τον κερδίσω και εγώ μόνος μου, λέει, τον κερδίσουμε μόνοι μας, ειρηνικά. Τους έχει κοστίσει ως τώρα βέβαια το Μαλί. Το Μαλί βέβαια που το πληρώνουν, δεν τους το πληρώσει ποτέ το Ισραήλ αυτό, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, είναι μια διαδικασία που οι Αμερικανοί αγκαζέ με τους Ισραηλινούς προκάλεσαν τον πόλεμο, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, γιατί ένα-ένα αποκαλύπτονται σιγά-σιγά καλά τα αφηγήματα τα κεντρικά και καλύτερα ακόμη τα αφηγήματα που είναι γερά στερεωμένα και σε μηντιακό επίπεδο, αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Αλλά σιγά-σιγά, επειδή η ιστορία είναι πάντα εκεί και η πραγματικότητα είναι πάντα εδώ, ένα-ένα θα ξεδιπλώνονται. Τους έχει κοστίσει κανένα 28 δισεκατομμύρια δολάρια ως τώρα ο πόλεμος, την ίδια ώρα που πίσω στην Αμερική η καθημερινότητα επίσης πόλεμο περιγράφει για το μέσο νοικοκυριό. Και να πούμε επίσης ότι τώρα που έχουμε Μάη, δεν έχουμε Μάη, έχουμε μέσα Μάη, δεν είμαστε στα μέσα Μάη. Μέσα Ιούνι, μέσα Ιούλη, μέσα Αυγούστου, μέσα Σεπτέμβρη, 5 μήνες, βάλε και έναν ακόμα, ναι, σε κάνα 5,5 μήνο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Και εκεί πολλοί φοβούνται ότι τα πράγματα μπορεί να μην πάνε και τόσο καλά για τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά ας πάρουμε τη ματιά μας από τα όσα πρόκειται να συμβούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, εκεί σε βάθος χρόνου και να σταθούμε λίγο στο εδώ και στο τώρα. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, στην Κίνα τις μέρες αυτές. Μια επίσκεψη διάρκειας 3 ημερών με βάση το πρόγραμμα, από την Τετάρτη ως και την Παρασκευή αύριο, οπότε θα αναχωρήσει για να επιστρέψει πίσω στην χώρα του. Μια επίσκεψη που αναμένονταν και σε σχέση βέβαια με τις εξελίξεις που τρέχουν στην Μέση Ανατολή, αλλά και αυτές να μην είχαμε, αναμένονταν έτσι κι αλλιώς, γιατί η οικονομική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια και στην Κίνα από την άλλη, ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο δύο χώρες, αλλά απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη, και δεν περιμένετε βέβαια να σας εξηγήσω εγώ τους λόγους, τους αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας και μόνες σας.

Το οικονομικό σκέλος βέβαια της επίσκεψης φαίνεται πόσο σημαντικό είναι πέρα από τους Κινέζους και για τους Αμερικανούς, γιατί μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Κίνα έφτασαν και κορυφαίες προσωπικότητες, επιχειρηματίες των Αμερικανών, όπως ο επικεφαλής της Tesla, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook, ο επικεφαλής της Apple. Αυτοί, και μόνο αυτοί οι δύο, που δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο βέβαια, μιλάμε για πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από επιχειρηματίες, από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες που ταξίδεψαν μέχρι το Πεκίνο, δείχνει και τη βαρύτητα που δείχνουν για το οικονομικό σκέλος της συνάντησης οι Αμερικανοί. Αλλά την ίδια ώρα και οι Κινέζοι βεβαίως ενδιαφέρονται για το πώς θα πάνε τα πράγματα την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ μάλιστα τόνισε ότι επέλεξε προσωπικά τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του κόσμου, όπως είπε, για να τον συνοδεύσουν. Ζητήσαμε, είπε, τους 30 κορυφαίους στον κόσμο και όλοι είπαν ναι, δεν ήθελαν τον δεύτερο ή τον τρίτο στην εταιρεία, ήθελα μόνο τους κορυφαίους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, με αυτόν τον τρόπο έτσι που έχουμε μάθει όλοι, μας έχει συνηθίσει να τοποθετείτε στα πράγματα. Μάλιστα, κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο πλευρών στο Παλάτι του Λαού, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να δώσει έτσι και ένα πιο προσωπικό τόνο στη σχέση που έχει με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Κινέζο πρόεδρο. «Είναι τιμή μου», είπε, «να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας και η σχέση Κίνας-ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ, Βαγγέλη Δημακόπουλε». Πώς τα ακούσες εσύ όλα αυτά, φαντάζομαι νιώθεις λίγο καλύτερα τώρα. Μάλιστα, χαρακτήρισε δημόσια τον Σι Τζινπίνγκ ως μεγάλο ηγέτη και τόνισε ότι κάποιοι δεν τους αρέσει όταν το λέω, αλλά θα το λέω έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αλήθεια, είναι και ειλικρινής ο Ντόναλντ, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό και ας βάλουμε λίγη μουσική. Και ας τα πούμε με μουσική αυτά, γιατί όταν οι δηλώσεις του Τραμπ είναι αυτές που είναι, στην άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις που πρέπει να τις κρατήσουμε και να τις διαβάσουμε και λίγο πίσω από τις γραμμές. Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες δεν κουβαλούν μόνο την εξουσία στις βαλίτσες τους, επίσημες επισκέψεις που πραγματοποιούν, κουβαλούν πάντα και το απόθεμα της προσωπικής τους σοφίας, έτσι. Και αναλόγως το πόσο μεγάλο είναι αυτό το απόθεμα, εκτός αν είναι ανύπαρκτο, καταλαβαίνεις και πως πάνε τα πράγματα, όχι μόνο για τη χώρα τους, τον εαυτό τους άστον, θα τη βγάλει την άκρη, όχι μόνο για τη χώρα τους, αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη, αν μιλάμε για ισχυρούς ηγέτες. Από την πλευρά του λοιπόν, ο Σι Τζινπίνγκ επέλεξε να δώσει έμφαση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, αλλά και πολύ έντονων, μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Είπε μάλιστα ο Σι Τζινπίνγκ, πάντα εγκρατής στις δηλώσεις του, όταν οι δύο πλευρές συνεργάζονται και οι δύο κερδίζουν, όταν συγκρούονται και οι δύο υποφέρουν. Και είχε και ο λίγον αποθουκιδίδη, να εδώ πέρα η σοφία των ηγετών για την οποία μιλούσαμε. Γιατί έθεσε το ερώτημα ευθέως ο Κινέζος Πρόεδρος για το αν οι δύο χώρες, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Μια θεωρία δηλαδή που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και σε μια κυρίαρχη δύναμη. Γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο πλανήτης, η ιστορία, η σύγχρονη ιστορία. Είμαστε πάνω στο γύρισμα της σελίδας, πάνω στο γύρισμα, στην αλλαγή των ισορροπιών, όπως τις γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Τι είπε λοιπόν ο Κινέζος Πρόεδρος, και πρέπει να την κρατήσουμε την δήλωση αυτή, το αν η Κίνα αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν να υπερβούν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να χαράξουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, το αν μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο, το αν μπορούμε να ανταποκριθούμε, είπε, στην ευημερία των δύο λαών μας και στο μέλλον, αλλά και στη μοίρα της ανθρωπότητας, δημιουργώντας από κοινού ένα μέλλον λαμπρό για τις διμερείς σχέσεις. Όλα αυτά είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ.

ερωτήματα της ιστορίας, γιατί περί ερωτημάτων της ιστορίας πρόκειται, ερωτήματα του κόσμου, αλλά και ερωτήματα των λαών. Είναι επίσης, πρόσθεσε ο Xi Jinping, οι απαντήσεις της εποχής μας, τις οποίες εσείς και εγώ, είπε στον Τραμπ, ως ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, καλούμαστε να γράψουμε μαζί. Τώρα θα μου πεις, καταλαβαίνω τι είπε ο Xi Jinping. Το ζήτημα είναι τι κατάλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εδώ τώρα δεν σχολιάζω βέβαια τις νοητικές ικανότητες του πολιτικού ανδρός, αλλά το πολιτικό του περιεχόμενο. Και μαζί με αυτό και τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Τραμπ, γιατί αυτή την εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτείων έχουμε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τι αντιλαμβάνονται από όλα αυτά.

και αυτά συμβαίνουν ενώ τρέχουν και τα δικά μας εδώ στα πόδια μας, τα τιτά της δικής μας επικαιρότητας. Είχαμε τις βολές χθες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Χρήστο Ράμο, ο οποίος σε εκδήλωση που έγινε μιλώντας, εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, που, εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής του κόμματος της European Left και του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης, με θέμα νοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά, σε μια αυταρχική, όπως είπε, διακυβέρνηση στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση από την οποία όμως, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ό,τι και να κάνει. Ειδησιογραφικά πάντως να προσθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί λοιπόν από το αρχείο αυτή η υπόθεση και του διοικητή της ΕΕΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει βέβαια και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Μπούρας, οφείλει πια να προχωρήσει τον ορισμό της συνεδρίασης για να παρασχεθούν τόσο από τον Τζαβέλα όσο και από τον Δεμήρη οι εξηγήσεις που πρέπει, οι σχετικές εξηγήσεις στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Για να δούμε τι

0: Διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία.
1: Ακούτε Θεόδωρος Μανδάς. Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Δύσκολη κατάσταση και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Κηφισό και Σκαραμαγκά και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μέχρι στιγμής. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, βασικά στην Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ιδίως στο ρεύμα ανόδου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

τεράστιος μύθος αυτό το κάποιος να μας σώσει πάντως πάνω Καβαδά, έτσι. Οι λαοί σώζονται μόνοι τους όταν διαμορφώνουν τις συνθήκες για να σωθούν, έχω να πω. Καλημέρα σας από τον Αθήνα 984, σήμερα Πεμπτούλα, 14 Μαΐου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Όταν λέω Καβαδάς εννοώ τον Πάνο Καβαδά που επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Και όταν λέω Πάνος Σκέτο, πάλι τον Πάνο Καβαδά εννοώ, που μαζί με την Αθηνά Κορλίρα που ακολουθεί μετά με το πρωινό μαγκαζίνο, τον έχουμε κάνει χρυσό για μία, έστω μία ραδιοφωνική εμφάνιση. Αλλά τι να πω, δηλαδή, ποιος είσαι ρε φίλο, Φρανκ Σινάτρα είσαι και δεν ευγένει, δηλαδή ποιος είσαι, βάλε τραγούδι Μακόπουλε.

Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 2-13-09-09-100. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Αυτό το έκανες γιατί έχω πρεσβειοποία για να βλέπω, ε. Στο μικρόφωνο και στην πρεσβειοποία Γιώργος Τραπεζιώτης και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα σήμερα πρώτα απ' όλα, τρυφερή καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κώστα τον Οικονομόπουλο που είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί έχασε χθες η ομάδα του στο μπάσκετ από τη Βαλένθια. Λοιπόν, μερικά μηνύματά σας λειτουργούν και ως εισαγωγή για το θέμα στο οποίο θα μπούμε σε λίγο. Δεν έχω πραγματικά, προσπαθώ να βρω τα λόγια για να κάνω κάποιο σχόλιο εισαγωγικά σε σχέση με τα όσα έγιναν στην Ηλιούπολη προχθές. Γράφει εδώ για παράδειγμα τώρα ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα τώρα πια και παιδιά του Δημοτικού κάνουν προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγή σε πρότυπα, ονάσια και σε άλλα σχολεία. Άλλη μια επιτυχία κοινωνίας και πολιτείας. Χρήστο μου, αυτή είναι η κατάσταση. Ανταγωνισμός και Άγιος ο Θεός και αποθέωση της έννοιας του ανταγωνισμού και του κέρδους που απορρέει από αυτόν από τις πιο τρυφερές ηλικίες. Μας καλημερίζει επίσης η Μαρία, μας καλημερίζει η φίλη, η Περσεφόνη, η Πέγγι, στέλνει το μήνυμά της, η Πινελόπη, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά, μας καλημερίζει ο Τάσος, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, σχολιάζει μια βάσια λέει που εξυψώνει τον πολιτικό διάλογο ότι την έχει ο αρχηγός με wild card της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαμούλης έγινε στο Πασόκ πάντως, δικαίως αντέδρασαν εκεί από το Πασόκ για τα όσα υπόθηκαν και η ίδια πάντως έσπευσε με μια έτσι δήλωση να το μαζέψει κάπως, αλλά αυτές οι δηλώσεις ξέρεις έκαναν απλώς τα πράγματα χειρότερα κάθε φορά. Αυτά τα ξέρεις δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Τι εννοείς Μανούλα μου, δεν το εννοούσες αφού το πες και δεν το πες, μια σου φύγε μια λέξη, εδώ έκανες τοποθέτηση ολόκληρη. Τέλος πάντων, επιλογές είναι πολιτικές. Καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα και στην Μαρίνα, γράφει και η Βιολέτα. Ας δοθεί επιτέλους η απαιτούμενη στήριξη στη νεολαία μας και στις οικογένειες. Να μεγαλώνεις στην ψωροκόστενα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

0: Σας είπα στη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκπομπής ότι στο δεύτερο μετά τις 7:30 δηλαδή θα σταθούμε στα όσα έγιναν στην Ηλιούπολη και όχι στο, βέβαια στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ, έτσι, στο πλαίσιο δηλαδή, στο τι λέει το ρεπορτάζ για όλη αυτή την ιστορία, στο πώς, που, ποιος και τι έγινε ακριβώς. Τα γνωρίζετε αυτά και δεν χρειάζεται να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά να μπούμε λίγο στα βαθύτερα, γιατί νομίζω πως αφορά σε κάθε παιδί, αφορά σε κάθε γονιό, αφορά σε κάθε σχολείο, αφορά σε κάθε πολίτη αυτής εδώ της χώρας που και προβληματίζεται και σοκαρισμένος δηλώνει, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα προκειμένου να μην φτάνουμε ως εδώ που έχουμε φτάσει. Κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου είναι μαζί μας στη ραδιοφωνική μας παρέα, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Καλημέρα σας, κυρία Γινοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Σκέφτομαι, έγραφα χθες ένα άρθρο τέλος πάντων και δυσκολευόμουν να βρω τις λέξεις για να κάτσω να περιγράψω αυτό που είχα στο μυαλό μου, που είναι πολύ καθαρό και είναι πολύ κρυστάλλινο στο τι ακριβώς θέλω να πω και να αποτυπώσω. Και μπορεί να είστε κι εσείς, αλλά από τη θέση του ειδικού σίγουρα είμαι βέβαιος ότι δεν είστε. Βλέπετε τα πράγματα πολύ πιο αναλυτικά από όλους εμάς που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση. Γιατί έγινε όλο αυτό?
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι παρόλο που είμαι ψυχολόγος είναι ένα γεγονός σοκαριστικό για όλους μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ οι πιθανοί λόγοι. Έχει να κάνει βέβαια με δύο εφήβους. Η έφηβη γενικότερα ως ψυχολογία είναι πιο έθραυστη, είναι πιο ευαίσθητη. Από την άλλη βλέπουμε δύο παιδιά που πήραν μια κοινή απόφαση. Ξέρετε, είναι εύκολο γιατί ο έφηβος ο ένας θα ταυτιστεί με τον άλλον, θα ταυτιστεί με τα προβλήματα των άλλων. Οι έφηβοι επενδύουν πάρα πολύ στη φιλία. Επομένως δεν είναι τόσο δύσκολο κάποιος να πάρει μια κοινή απόφαση. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει να κάνει με σημάδια που δεν έχουν δει κάποιοι, δεν έχουν δει η οικογένεια, δεν έχει δει το σχολείο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να μην δώσει σημάδια ότι δεν είναι καλά, ότι κάτι τον απασχολεί. Με απασχολεί το bullying, με απασχολεί όπως είπανε το μέλλον και φοβότανε τις Πανελλήνιες. Είναι πολλές οι πιθανές αιτίες. Από την άλλη, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Η μορφή της οικογένειας έχει αλλάξει με την έννοια ότι εργάζεται ήδη η μαμά πολλά χρόνια. Το παιδί δεν έχει αυτή την επίβλεψη που είχε στο παρελθόν. Από την άλλη να σκεφτούμε ότι και όλο αυτό που ζούμε με τους υπολογιστές, με τα τάμπλετ, με την πληροφόρηση, πιθανόν να δρά με κάποιον τρόπο που δεν είναι πάντα θετικός. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι για το πώς επιδρούν σε ένα παιδί. Δηλαδή χαιρόμαστε που εξελίσσεται η κοινωνία μας, αλλά να ξέρετε ότι μαζί με την εξέλιξη έρχονται και κάποια προβλήματα για τα οποία σαφώς δεν είμαστε έτοιμοι, δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι καινούρια πράγματα και σαφώς δημιουργούνται καινούρια προβλήματα τα οποία δυστυχώς καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Χρησιμοποιήσατε το ρήμα «εργάζεται», αναφερόμενοι στη μητέρα. Εγώ να το διευρύνω, να βάλω και τους δύο γονείς, και την μητέρα και τον πατέρα, που σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών που εγώ γνωρίζω, φαντάζομαι γνωρίζετε κι εσείς άλλες τόσες, στον κοινωνικό σας περίγυρο, στον κοινωνικό περίγυρο όλων μας, είναι γονείς πια που χρειάζεται να κάνουν και δύο, γνωρίζω πολλούς που κάνουν και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Το 3x2 μας κάνει 6 δουλειές, 5 δουλειές, κακοπληρωμένες δουλειές μέσα σε ένα σπίτι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι οι ανάγκες της κοινωνίας που έχουν αλλάξει.
0: Άρα το ζήτημα μήπως δεν είναι κοινωνικό, είναι πρώτα απ' όλα πολιτικό, που και το πολιτικό πρόβλημα είναι και κοινωνικό στο τέλος της μέρας.
1: Είναι πολλαπλή λόγοι. Είναι πολλαπλή η λόγη. Βέβαια από την άλλη αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα ένα μεγάλο βάρος πρέπει να πέσει και στο σχολείο, στους καθηγητές, στους ειδικούς ψυχικής υγείας που δεν υπάρχουν μέσα στα σχολεία, γιατί δεν είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε και με όλα αυτά που γίνονται να υπάρχει ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός ανά 5 σχολεία. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται να συνεχιστεί.
0: Ένας ανά 5 σχολεία, φίλες και φίλοι. Ναι. Ακούστε τι λέει η κυρία Γινοπούλου.
1: Είναι δηλαδή κάθε μέρα της εβδομάδας είμαι και σε ένα σχολείο. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ επιφανειακά τα πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνει. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται και με τα παιδιά, να ασχολούνται και με τους γονείς όταν χρειάζεται, να ασχολούνται σαφώς και με τους καθηγητές, και επιπλέον θα ήταν πολύ σημαντικό σε επίπεδο δήμων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τις ώρες που είναι ανοιχτά τα σχολεία, τις πρωινές ώρες, οι γονείς εργάζονται. Mm-hmm. Δεν μπορούν να είναι εκεί και να γίνονται δράσεις. Επομένως, απογεύματα, νωρίς το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, να υπάρχουν σε επίπεδο δήμων ή διαδικτυακά, πάλι από το κράτος, ομάδες γονέων που μπορούν να συμμετάσχουν. Γιατί είδα τώρα έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός, υπάρχουν γραμμές SOS για τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι γραμμές SOS. Να υπάρχουν και για τους γονείς, και πριν φτάσουμε στις γραμμές SOS, να υπάρχει εκπαίδευση.
0: Κυρία Γινοπούλου, είστε εμπειρότεροι και βέβαια επαρκέστεροι επιστημονικά από ό,τι είμαι εγώ, έτσι. Εγώ το βλέπω τώρα σαν πολίτης και σας κάνω τις ερωτήσεις που σας κάνει και ο απλός κόσμος. Είμαστε μια κοινωνία που έχει δομήσει όλες τις λύσεις των προβλημάτων της επάνω στη λογική της καταστολής. Δηλαδή μιλάμε για γραμμές SOS. Πολύ ωραία. Να υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος κάποια στιγμή κάτι σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, είτε για τις γυναικοκτονίες μιλάμε κατά καιρούς, τώρα μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για ζητήματα. Να υπάρχουν. Πριν φτάσουμε όμως στο να καλέσει κάποιος με τη γραμμή, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κάνει, δεν θα πω τίποτα, παρά ελάχιστα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε το μίνιμουμ δεν έχουμε κάνει.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση σε επίπεδο γονιών, και πρέπει επιτέλους και στο επίπεδο του σχολείου να μπει μάθημα, αν όχι ψυχολογίας, ψυχοεκπαίδευσης για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί η ψυχολογία ζορίζεται με πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να μπει κάποιο τέτοιο αντίστοιχο μάθημα, ώστε τα παιδιά να μπορούν και να μαθαίνουν αλλά και να εκφράζονται.
0: Πώς να εκφραστεί όμως ένα παιδί, κυρία Γινοπούλου, όταν από μικρό, έστειλε νωρίτερα εδώ πέρα φίλος, φίλη μήνυμα που λέει ότι ακόμη και από παιδιά που είναι στο δημοτικό λειτουργούν με όρους ακραίου ανταγωνισμού. Δηλαδή θα πρέπει να μπεις, να διαβάσεις, να μπεις σε ένα καλό σχολείο, στο γυμνάσιο, να πας στο λύκειο, αν μπορούν και οι γονείς να σας στείλουν στο ιδιωτικό, για. Τέλος πάντων είναι, λες και μιλάμε για ποδοσφαιριστές επίπεδου Μπαρτσελώνα και Ρεάλ, που πρέπει να παίρνουν κάθε χρόνο έναν τίτλο, μεγάλο τίτλο.
1: Ναι, είναι γενικότερα η ελληνική κοινωνία η οποία στηρίζει την επιτυχία, και βάζω μέσα και τους γονείς και τους συγγενείς και το σχολείο, στηρίζει την επιτυχία στους βαθμούς και την εισαγωγή σε μια λεγόμενη καλή σχολή. Δηλαδή θα πρέπει γενικότερα ως κοινωνία να αλλάξουμε νοοτροπία. Μην ξεχνάμε τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλοπληρωμένα και δεν έχουν εργαζόμενους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γενικότερα η νοοτροπία της κοινωνίας, και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν πράγματα σε εθνικό επίπεδο, να γίνουν άμεσα, και βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι θα θέλουν και κάποιο χρόνο για να δουλέψουν. Αλλά σίγουρα όπως
0: ίσως λειτουργούν... το τελευταίο που λέτε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το σκεφτόμουν και λέω θα χρειαζόταν χρόνια για να μπορέσουν να το εμπεδώσουμε ως κοινωνία αυτό το νέο μοντέλο, τέλος πάντων. Αν το υιοθετήσουμε.
1: Ναι, κύριε Τραπεζιώτη, μην ξεχνάμε ότι η συνήθεια είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Και για να αλλάξει χρειάζεται χρόνο. Mm-hmm. Γιατί και παλιότερα υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν φτάνανε τα παιδιά σε τόσο ακραία σημεία. Θεωρώ ότι και η κοινωνία της κατανάλωσης, της υπερκατανάλωσης...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: Ο Λούκα Γιώβης του 73 για τους Θεσσαλονικούς Σκοέρου Ανέστης Μύθους του 88. Δείξαμε επαγγελματισμό. Είμαστε οι πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα. Τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος στήθηκε 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Χόγκλε και 30 φίλου με αυτογκόλ. Ο Λάμπρου σκόρερε για τους Θεσσαλούς. Σημαντική αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα match thriller όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 στις καθυστερήσεις κόντρα στον Όφη. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Ζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο, και για τον Όφη η Ανδρούτσος και Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις περιφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι και να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο Πόλο Ολυμπιακός επικράτησε τη Μπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαρίσει στις 20 Μαΐου. Η Χριστίνα Γκέτζου μετά το Βελιγράδι του 2024 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο, στο τουρνουά Παρατέκβοντο στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Inter Veteran Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Σήμερα 14 Μαΐου 2026, η ώρα είναι ήδη 8 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν όμως προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας θυμίσουμε για όλους εσάς τους ακροατές μας, κυρίως τους άντρες αλλά και τις κυρίες, ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του. Είναι στην ουσία μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί από αυτούς οι οποίοι θα την διενεργήσουν εμπειρία, εξειδίκευση και όλα να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group. Κάθε περιστατικό λοιπόν αντιμετωπίζεται με επιστημονική πάνω απ' όλα προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά γίνονται με σύγχρονες, προηγμένες μεθόδους. Η μεταμόσχευση δηλαδή πραγματοποιείται καταρχήν μέσα σε μία μόνον ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca Medical Group, όταν λέμε Medical Group, το εννοούν οι άνθρωποι. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα λοιπόν μπορείτε κι εσείς, οι οποίοι δεν μένετε σε κάποια χώρα της Ευρώπης, δεν είστε σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, για να χρειαστεί να πληρώσετε εισιτήρια αεροπλάνων, να ταξιδέψετε για να πάτε στην Seneca Medical Group. Εσείς βρίσκεστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Πάτρα, στη Καλαμάτα και μπορείτε να πάτε στην Seneca Medical Group σε αυτές τις πόλεις. Είπαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα, για να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Ή να μπείτε στο site SenecaMD, δηλαδή senecamedicalgroup.com, και να κλείσετε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: σας είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
1: Αυτά χθες. Αυτά πριν από περίπου 10 μήνες στις 23 Ιουλίου του 25.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.

0: Και αυτά πέρυσι τον Ιούνιο.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η διακήρυξη των Αθηνών περιφυλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
0: Με αυτά προειδοποιούσαν Σαμαράς Καραμαλής πριν από ένα χρόνο. Ήταν τότε που λίγο καιρό νωρίτερα πάνω σε μία έξαρση ενθουσιασμού για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είχε πει αυτό.
2: Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
0: Ας χαρακτηριστώ και μειοδότης, αρκεί να αφήσω... Τι είσαι ρε σύνα, πούμε δηλαδή. Πώς να σε πάρει κανείς τα σοβαρά. Ας χαρακτηριστώ, λες, και μειοδότης, αρκεί να αφήσω τα ήρεμα νερά πίσω μου, τα οποία ήρεμα νερά 1,5 χρόνο μετά είναι ιδιαίτερο σταραγμένα.
3: Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κ. Γεραπετρίτης, ας με πούν και μία δότη. Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν υπουργό των εξωτερικών. Απαγορεύεται, τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ειλικρινά, πια αυτό με ξεπερνά. Πώς λοιπόν να μην συμφωνούν μαζί μου σχεδόν όλοι σήμερα, όταν ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών επισκέπτεται το Χαφτάρ, παίρνει χειραψίες μαζί του για μια φωτογραφία και μετά, μια μέρα μετά, δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η φιλοτουρκική άποψη της Λιβύης, όταν αγκαλιάζεται γκάρδια ο κ. Γεραπετρίτης μέσα στην καλή χαρά με τον Τατάρ, θυμίζονταν μέχρι χθες ο λεγόμενος ηγέτης του ψευδοκράτους. Αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκληση, και μάλιστα σε έναν ψεύτο πρωθυπουργό? Απαράδεκτα πράγματα αυτά, διότι η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει την κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων. Συμβόλων.
0: Και αυτά έλεγε ο Σαμαράς τον Νοέμβριο που μας πέρασε στη συνέντευξη στον Αντένα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στην περίφημη εκείνη υπόκληση του Γεραπετρίτη όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 23 ο Ερντογάν για να υπογράψει μαζί μας την διακήρυξη των Αθηνών.
4: Τη στιγμή που μπαίνει στο Προεδρικό ο Ερντογάν, τον καλωσορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε εντόνως, καθώς κάποιοι το είδαν ως υπόκληση. Όμως συνεργάτες του Υπουργού λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε απλώς ένα νεύμα.
5: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα.
0: Δηλαδή, μόνο να γελάσει πικρός μπορεί κάποιος. Λέει, απέδωσα τιμή και έκανα την υποκλισάρα όχι στον Ερντογάν αλλά στη Σακελαροπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από έτσι, κάθε φορά που μετά έβλεπες τη Σακελαροπούλου, όσες φορές την είδες, θα έπρεπε να προσκυνάς. Αλλά δεν το κάνεις. Και ίσως δικαιολογημένα δεν το έκανες, γιατί και η ίδια, αλλά τέλος πάντων εκείνη καλή της ώρα τώρα την διόρισε, λέει, η Μενδώνη, πρόεδρο του Φεστιβάλ Αθηνών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας να διορίζεται μετά την αφυπηρέτησή του από το ΙΠΑ, το πολιτιακό αξίωμα, να διορίζεται σε άλλη θέση του δημοσίου. Δηλαδή πότε άλλοτε συνέβησαν όλα αυτά? Τέλος πάντων, καλή της ώρα η κυρία. Αλλά τουλάχιστον αυτή τότε, όπως είπαμε, είχε και κάποιο ακαταλόγιστο. Δηλαδή δεν τα ξέρε και καλά. Τότε είχε και αυτή τη φαϊνή να μιλήσει στον Ερντογάν στα τουρκικά.
6: Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha iyi olacak.
7: Sizler bu detayını kalitere yaptı o melanketon ziyaretten de bilirsiniz. Vrepon'da şu yamanlı meros podiriyor.
8: Τον ευχαρίστησε και στα, τον ευχαρίστησε και στα τουρκικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή, είστε απίθανοι τύποι. Σαν να λέμε τώρα δηλαδή ότι πάει μία επίσκεψη ο Τασούλας, που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει. Άρε Κώστα, τι να πούμε και για σένα. Πάει, ας πούμε, μία επίσκεψη ο Τασούλας στην Άγκυρα να δει τον Ερντογάν. Τον βλέπει τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι εκεί. Και μετά ο Τασούλας, ή μάλλον ο Ερντογάν, συγγνώμη, να του πει του Τασούλα, σε ευχαριστώ που ήρθες, να του το πει στα ελληνικά. Το φαντάζεστε, μωρέ, ποτέ να γίνεται αυτό? Κι όμως η Σακελαροπούλου λέει, και ήταν και χαρούμενη. Δηλαδή τότε, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, κοινωνικά, πιαρίστικα, τρομάρα της.

παρενοχλούν το σκάφος, το ερευνητικό, και να χρειάζεται το ερευνητικό σκάφος για να κάνει τη δουλειά του, να έχει από κοντά κανένα δυο ελληνικά πολεμικά, γιατί το απειλούν οι Τούρκοι. Πότε άλλοτε συνέβαιναν αυτά?

0: τότε λοιπόν που είχαμε την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, το χαρτί δηλαδή το οποίο υπογράψαμε με τους Τούρκους εδώ στην Αθήνα κατά την Ακρόπολη, και από τον Παρθενώνα, με το οποίο λέμε παιδιά εμείς είμαστε φίλοι, έχουμε ήρεμα νερά, θυμάσαι τι έλεγες τότε.
1: Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα στο όνομα των επόμενων γενιών οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει και ένας ούριος άνεμος.
0: Τι ωραία! Και ο ούριος άνεμος ήρθε, φύσηξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που λέγανε χθες στο Sky.
2: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
0: Αφού προηγουμένως έχει σχεδόν εξασφαλίσει ότι θα πάρει και τα F-35 από τους Αμερικάνους. Διότι και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και όλοι σου λέει, ρε παιδιά, εσείς αφού έχετε υπογράψει σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία για ήρεμα νερά, αφού είστε καρδάσια, αφού είστε μια χαρά, τι σας πειράζει να πάρει και F-35 ο Ερντογάν? Θέλει να πάρει, εμείς πουλάμε, ο άλλος αγοράζει, γιατί να μην το κάνουμε, αφού εσείς οι ίδιοι λέτε για ήρεμα νερά, για ούριο άνεμο, για ελληνοτουρκική φιλία. Αφού είστε φίλοι, τι σας πειράζει εμείς να δώσουμε όπλα στους φίλους σας?

0: πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, τον Οκτώβριο του 1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των χωρών μας. Τότε ο Ισμέτ Ινωνού είχε δηλώσει πως καμία διαφορά δεν μπορεί πια να χωρίσει τα δύο έθνη μέσα από την προσέγγιση να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο. Ενώ από την πλευρά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της Ελλάδος, είχε αναφερθεί: «Ερχόμεθα να τίνομεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσομεν ότι ο μακραίων ανταγωνισμός ετερματίστη οριστικώς».
1: Είσαι σύγχρονος Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μόνο που σου λείπει είναι το δίκοχο. Δεκέμβριος του 23 αυτά, Μάιος του 26 αυτά.
2: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Εκ της σημασίας του αυτό, στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε, εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα, ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία.

0: Ιταλία. Νησιών, νησιών και βραχονησίδων.
1: Αυτά κατάφερες, Ελευθέριε Βενιζέλε. Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.

0: Στένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planis ATV.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε. Να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Κυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενο στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές σε πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, αν μείωσε 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική, νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
8: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 7.43 Inter Veten Sports. Η ώρα είναι 8.34 πρώτα λεπτά. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, πηγαίνετε σήμερα στο περίπτερο, δώστε 1 ευρώ και 30 λεπτά και αγοράστε την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα, χτύπημα ζωνάρι για την ακρίβεια, όπως λέμε και στην δημοσιογραφικό εκδοτική γλώσσα. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, της εφημερίδος δηλαδή. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή λοιπόν από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα στελέχη, εντάξει τώρα εδώ ανοίγουμε μια παρενθεσούλα, ένα από αυτά τα στελέχη είμαστε και εμείς που σας μιλάμε, αλλά είναι καλύτερα να μας τα πει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κορδάς, ένας εξ αυτών οι οποίοι υπογράφουν αυτή την επιστολή στη μέσα σελίδα. Επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νουδού που βάζουν εν όψη του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα η Δημοκρατία, η οποία δημοσιεύει αυτή την επιστολή. Εμείς σας συνιστούμε, πάρτε την εφημερίδα, αλλά ακούστε τώρα και τον Θανάση Σκορδά. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Αργύρη, καλημέρα.
0: Για να ακούσουν τώρα οι πρωινοί ακροατές μας. Έχουμε ήδη και κάποια μηνυματάκια τα οποία έρχονται, βλέπω εδώ στο Viber. 1, 2, 3, 4, 5 ήδη ήρθαν, Θανάση. Για πες λοιπόν, τι γράφουμε σε αυτή την επιστολή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε και είναι, όπως το ξέρεις πολύ καλά γιατί συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την πρωτοβουλία, να αναδείξουμε το υπαρκτό κενό εκπροσώπησης που υπάρχει στις αξίες και την ταυτότητα αυτής της παράταξης σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. Εμείς ζητάμε ουσιαστικά να υπάρξει μια επιστροφή της παράταξης στις αρχές και στις αξίες της, να μπορέσει να ασχοληθεί με πραγματικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα έχουν γονατίσει από την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας έτσι όπως γίνεται μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές. Προβληματίζονται οι πολίτες από την εργαλειοποίηση των θεσμών όπως είναι η δικαιοσύνη. Βλέπουμε μια σειρά από φαινόμενα διαφθοράς τα οποία πλέον αποκτούν έτσι έναν χαρακτήρα διάχυτο και γενικά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι, πρέπει κάτι να γίνει.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργό, πρώην γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, ο Θανάσης είναι ένας από τους 10 οι οποίοι στείλαμε αυτή την επιστολή.
1: Αργύρη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι προβληματισμοί δικοί μου ή δικοί σου αυτοί. Δεν είναι 10 άνθρωποι που προβληματίζονται, είναι χιλιάδες άνθρωποι που προβληματίζονται. Και εν πάση περιπτώσει, απλά εμείς οι 10 πήραμε την πρωτοβουλία να μην είμαστε πλέον άλλο σιωπηλοί, να μιλήσουμε δυνατά. Μήπως και μπορέσει και ευαισθητοποιηθεί κανένα αυτή.
0: Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχω κάποιο μήνυμα, λέει ότι πρώην υφυπουργός ανάπτυξης ο Θανάσης Κορδάς γνωρίζει καλά τα οικονομικά και γνωρίζει καλά της αγοράς τα θέματα. Με όλη αυτή την καρτελοποίηση η οποία υπάρχει από την ενέργεια μέχρι τα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι εντάξει και μια οικονομική συνέπεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές και να δούμε Θεού πρόσωπο, ρωτάει ένας από τους ακροατές μας. Βλέπω εδώ πέρα, μένει εκεί και στα μέρη τα δικά σου τα παλιά, στο Περιστέρι. Τι λες γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει δίκιο που διατυπώνει αυτή την απορία ο ακροατής μας. Πραγματικά υπάρχουν, πιστεύω, μέτρα με τα οποία μπορεί κανείς να πετύχει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι βραχυχρόνιο, αλλά θέλει αρκετή συζήτηση και νομίζω δεν είναι η στιγμή αυτή, είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός και η αντιμετώπιση των περίφημων εκπτωτικών τιμολογίων που έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στο λιανεμπόριο, και κάτι πιο μακροχρόνιο και ουσιαστικό, το οποίο πραγματικά εκπλήσωμαι που δεν το προωθεί κανείς, είναι η πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όταν δεν έχουμε αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και τους ευρωπαϊκούς πόρους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει σε κάποιο βαθμό μια οικονομική ανεξαρτησία, να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, τότε πράγματι οι τιμές των προϊόντων στο ράφι θα εξαρτώνται πάντα από την καρτελοποίηση της αγοράς που υπάρχει σε κάποιο βαθμό και από τις διεθνείς συγκυρίες, είτε αυτές είναι πόλεμοι, είτε είναι ενεργειακές κρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται επομένως μια σταθερή βούληση και μια αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των αντιμονοπωλιακών πολιτικών και τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού. Από εκεί και μετά επιμέρους δράσεις ελέγχου της αγοράς προφανώς και μπορούν να αναπτύσσονται, αλλά νομίζω τα βασικά είναι να δούμε στον πυρήνα της αλυσίδας της οικονομίας από την παραγωγή μέχρι το ράφι που πρέπει να χτυπηθούν οι εστίες που δημιουργούν αυξημένο κόστος. Η ζωή κάθε μέρα ακριβένει, δεν βγαίνει έτσι.
0: Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω επίσης. Βλέπω εδώ πέρα πάλι ένα μήνυμα ακροάτριας αυτή τη φορά, η οποία είναι από το Χαλάνδρι. Θέλει ένα σχόλιο από σένα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν πάμε, να σου βάλω τώρα, βλέπω εδώ πέρα στο Sky, είναι ο καλός συνάδελφος ο Κωστίδης, να δούμε τι λέει τα τελευταία νέα από την Τουρκία, για βάλε λίγο.
2: Το κοινοβουλίο και τα λοιπά, αλλά οι ίδιοι οι Τούρκοι και οι Θερεμιλίε και οι Χτοκαμπέλου λένε ότι είναι αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών έτος στα 12 μίλια.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή την περίοδο, επειδή θα, πρέπει να το πω.
0: Αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αιτία πολέμου κάζους μπέλι, το οποίο μέχρι τώρα ήταν μια πολιτική απόφαση, τώρα θεσμοθετείται κιόλας με νομοσχέδιο και με νόμο στη Τουρκία. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε Αργύρη, αυτό το οποίο γίνεται και δυστυχώς θεωρούμεθα υπερευαίσθητοι, εθνικιστές, πατριδοκάπηλοι όσοι το διατυπώνουμε, είναι κάτι που λέμε και στην επιστολή μας και το λέμε παντού. Δεν γίνεται για να υπάρχει το περίφημο σύμφωνο φιλίας και τα περίφημα ήρεμα νερά αυτό να εξαρτάται μονόμερος από την ελληνική πλευρά. Χρειάζεται την ίδια αντίληψη να έχει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν την έχει. Είναι σταθερά μια αναθεωρητική δύναμη η οποία συνεχώς διεκδικεί και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αν δεν υπάρχει στιβαρότητα και ξεκάθαρη στρατηγική στην εθνική εξωτερική πολιτική, τότε εξαντλούμαστε σε επικοινωνία και κατευνασμό. Και ο κατευνασμός έχουμε δει που έχει οδηγήσει όσες φορές ιστορικά έχει ακολουθηθεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, να αλλάξει ρότα, γιατί αν δεν αλλάξει ρότα τα προβλήματα κάθε μέρα θα είναι και περισσότερα. Ούτε καλώδια θα μπορεί να ποντίσει, ούτε έρευνες θα μπορεί να κάνει, ούτε οι αλλοιείς θα μπορούν να είναι ήσυχοι ότι μπορούν να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα και στα ύδατα της ΑΟΣ, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι ζητήματα που τα λένε και πολύ πιο έμπειροι στα θέματα αυτά από μένα σχολιαστές, τα λένε οι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στο 943 Intervet & Sports, μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αυτός ένας από εμάς τους 10 που συντάξαμε αυτή την επιστολή, τη στείλαμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, δημοσιεύεται σήμερα, υπάρχει και στην πρώτη σελίδα. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται μία νέα έκφραση. Είναι ο τίτλος της εφημερίδος που αντικατοπτρίζει βεβαίως και το περιεχόμενο της επιστολής. Να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα, Θανάση Σκορδά. Πώς βλέπεις τώρα, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης, αν βγάλουμε δηλαδή την λεγόμενη εκτίμηση ψήφου που ξέρεις πόσο ας πούμε διάτριτο είναι ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα, είναι εκεί γύρω στο 22-23, δηλαδή μεταβίας ένα στους 5. Πώς βλέπεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πότε θα την τοποθετούσες?
1: Δεν έχει πιστεύω κανένα νόημα το να γραφίτι στο ημερολόγιο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρόβλημα, Αργύρι μου, είναι ότι σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα και από αυτό το πολιτικό προσωπικό. Και ειδικά οι άνθρωποι της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα νιώθουν και ένα σοκ, θα μου επέτρεπες να πω, σε ό,τι αφορά την αίσθηση ταυτότητας που είχαν για την παράταξή τους. Η παράταξη αυτή έχει πορευτεί ιστορικά με μια σειρά από διαχρονικές αρχές και αξίες. Αυτά σήμερα αναθεωρούνται. Και δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται η πολιτική να επικαιροποιείται, να παίρνει τα καινούργια μηνύματα, να βλέπει πως αλλάζει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ευκαιρίας, δεν μπορεί να γίνεται με όρους απλά του ποια μικρή ή μεγάλη ομάδα κοινωνική μπορεί να ζητάει κάτι. Πρέπει να έχει ένα βαθύ αξιακό χαρακτήρα, να μπορεί δηλαδή μέσα στην αλλαγή της κοινωνίας ο πολιτικός οργανισμός, ο κάθε πολιτικός οργανισμός, να πορεύεται χωρίς να χάνει τον ιστορικό του πυρήνα. Εδώ έγινε ένα τεράστιο ρήγμα, για παράδειγμα, με τον κόσμο της παράταξης, όταν είχαμε το περίφημο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε μία σειρά από λάθος στάση στα ζητήματα της οικονομίας, των θεσμών, της δικαιοσύνης. Βλέπετε τι γίνεται με τις υποκλοπές και τη δικαστική τους αντιμετώπιση. Έχουμε τα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία ήταν πάντα ξένα με τον κύριο όγκο του πολιτικού προσωπικού της παράταξης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται.
0: Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ένας από τους 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, η οποία στάζει σήμερα στην
1: Εφημερίδα. Και Αργύρι, επίτρεψέ μου να πω και
0: βεβαίως,
1: κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Και οι 10 που υπογράφουμε εκεί, δεν είμαστε κρατικό διαιτή, όπως ξέρεις, και εσύ δουλεύεις.
0: Καλά, γι' αυτό, και όλοι γι' αυτό δουλεύεις. Σίγουρα θα ανάσεις.
1: Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Και ξέρεις, η σιωπή είναι πάντα η εύκολη λύση. Το να μην μιλάς, να τρως το φαΐ σου που λέει και να αγαπάς το κελί σου. Αλλά εδώ έχουμε πραγματικά, και χαίρομαι που είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, και δεν είναι, πώς να το πω, λιβάνισμα στον εγωισμό μας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αίσθηση καθήκοντος, είμαστε άνθρωποι που είμαστε ευγνώμονες στην παράταξη και ανησυχούμε γιατί έχει πάρει αυτό το δρόμο, αλλά προφανώς η παράταξη δεν εκφράζεται μονοκομματικά κάποια στιγμή. Η παράταξη έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Αυτό πρέπει να έχει έναν ιστορικό πυρήνα, ένα συνεκτικό ιστό. Δεν μπορεί να είναι ότι του φανεί του Λελοστεφανή.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Θανάση, το συνέδριο πώς το βλέπεις τώρα? Βεβαίως, εντάξει, εμείς να πάμε και τι να κάνουμε, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πώς το βλέπεις το συνέδριο?
1: Εντάξει, θα έλεγα το άλλο με τον Τωτό, αν το ξέρεις. Αυτό το συνέδριο δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι αποτελεί αφετηρία επανασύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και οι οργανωτικές διαδικασίες και ισορροπίες μηχανισμών δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό που παρατηρούμε όλοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ και εγώ τον ξέρουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ ήμουν και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν. Τον θυμάμαι δηλαδή από τότε που ως νέος βουλευτής, πότε ήταν, το 2003, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, εγώ ήμουν δήμαρχος Σταυρινής, είχε έρθει ως βουλευτής. Ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω έτσι, συμπαθής θα έλεγε κανείς. Εντάξει, πάντοτε έβλεπες ότι είναι κάπως, αλλά περίμενες εσύ να εξελιχθείς αυτό που εξελίχθηκε?
1: Αργύρι, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα.
0: Όχι, και δεν είναι. Μιλάμε για το πολιτικό.
1: Δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα χαρακτηρισμό που να αφορά το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα κανενός. Εμείς σήμερα καταθέτουμε ευθύνη και προβληματισμό για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για τα πολιτικά κενά που υπάρχουν και για το δρόμο που έχει πάρει η παράταξη. Αν κάποιος θέλει να το καταλάβει και να βρεθεί μια λύση, έχει καλώς. Αν δεν βρεθεί η κοινωνία και ο κόσμος παράταξης, θα προχωρήσει μπροστά και δεν πειράζει, πάλι όλοι οι φίλοι θα είμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται, όπως πολύ σωστά είπες, ότι δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζεται από τον Μητσοτάκη. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος?
1: Θα αναζητήσει άλλη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από τη στιγμή που έχουμε βαρέσει καμπάνες, προχθές βγήκανε 5 βουλευτές οι οποίοι δεν είναι αντίπαλοι εν πάση περιπτώσει. Το λένε κατά καιρούς ένα σωρό κόσμος. Το λέμε όλοι στις ιδιωτικές μας συζητήσεις. Ξέρεις, καταλήγει σαν το παραμύθι με τον Βασιλιά είναι γυμνός. Το να μην το λέει κανείς δημόσια είναι κοροϊδία και υποκρισία. Εμείς οι 10 και πολλοί άλλοι πίσω από αυτούς τους 10 εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι ρε παιδί μου, ο Βασιλιάς είναι γυμνός και πρέπει κάποιος να το πει.
0: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ένας εκ των 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, την οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θανάση, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αργύρη, και για τη στάση σου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία και για την προσπάθεια που κάνεις μέσα από το μικρόφωνο που έχεις στη διάθεσή σου, και πάντα να είσαι έτσι δυνατός να συνεχίζεις.
0: Να είσαι καλά, Θανάση, ευχαριστούμε, και βεβαίως είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά.

9.43 Internet and Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλους εσάς τους πιστούς ακροατές μας, οι οποίοι και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Η επιστολή αυτή των 10 έρχεται σε μια συγκυρία η οποία είναι κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, αλλά και κομβική, όχι μόνο για τις αυτές όχι τόσο ευχάριστες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, εξελίξει στα εθνικά μας θέματα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο εσωτερικό τα πράγματα είναι οξυμένα. Πηγαίνουμε προς μια αντιπαράθεση εκλογική, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θανάσης. Η ημερομηνία των εκλογών δεν λέμε ότι είναι τελείως αδιάφορη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο δεν είναι ακριβώς αυτό, μια που έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε να έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος χρόνος της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης αυτής κυβερνητικής θητείας, οπότε έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα οι εκλογές θα γίνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι εκεί, να έχει έναν στους 4, έναν στους 5 Έλληνες οι οποίοι να τον ψηφίζουν. Ποια θα είναι η εξέλιξη και στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, μένει να φανεί. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ασφαλείς και είναι και αισιόδοξες όσο αφορά στο τι άλλο μπορεί να γεννηθεί, αλλά για την ώρα ας είμαστε ελαφρώς φιδωλοί σε αυτά τα οποία σας λέμε. Θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Καραμανλή σήμερα. Είχατε τη φαϊνή να θέλετε να τον φωνάξετε να έρθει και στο συνέδριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πήγε η Ντόρα και πήγε και ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Άρα Θόδωρε, τι να κάνεις κι εσύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα, και σας δίνουμε πρώτα ο Θεός ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
16: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ο Λάμπρου σκόραρε για τους Θεσσαλούς. Σημαντική αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα ματς θρίλερ όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 τις καθυστερήσεις κόντρα στον Όφη. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο και για τον Όφη ο Ανδρούτσος και ο Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ τις συμπεριφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Για τα play-offs της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο Πόλο Ολυμπιακός επικράτησε τη Σεμπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί στις 20 Μαΐου. Η Χριστίνα Γκέντζου μετά το Βελιγράδι το 2024 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο στο τουρνουά Παρατέικ Βοντό στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: διάβασα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
1: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
2: Ο δικηγόρος.
3: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με υπομονή στους δρόμους, μια και βρέχει λίγο. Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γιουριάδη.
4: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
5: Ποιος είναι?
4: Δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι εγώ για την πατρίδα ρε. Πώς το είπε και η αθλήτριά μας.
5: Για την παράταξη.
4: Για την παράταξη, ναι. Και για την πατρίδα.
5: Ναι. Για την Ελλάδα είχε πει η αθλήτριά μας. Ναι.
4: Εντάξει, το ίδιο κάνει. Ναι. Η Ελλάδα, πατρίδα μας, δεν είναι η Ελλάδα.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
4: Οπότε...
5: Απλά η πατρίδα έχει, είναι μια έτσι πιο, λέξη πιο συναισθηματικά έντονη. Η λέξη πατρίδα από το Ελλάδα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, και ενώ έχουμε τόσα ωραία θέματα να πούμε σήμερα, ο Πουρναράς στην πρωινή σύσκεψη με έφαγε. Τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τι θα κάνει ο Λουτσέσκου, τι θα κάνει ο Μπενίτε, τι θα κάνει.
5: Είναι ανοίγει η περίοδος των μεταγραφών, Γιώργο.
4: Τι θα κάνει Τσάκρη, τι θα κάνει Λινού, τι θα κάνει Κινεστάθη.
5: Είναι η περίοδος των μεταγραφών, ναι. Ξεκινάει και δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, το καλοκαιράκι. Ναι, είναι, ναι. Και μεταγραφική περίοδος και για τα πολιτικά κόμματα.
4: Έχουν, αυτό δεν το έχουμε να ρωτήσουμε ποιο, να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να
5: το
4: ρωτήσουμε.
5: Η διαφορά ξέρει ποια είναι.
4: Πάρε ότι... το μίχο ένα τηλέφωνο, περίμενα να μου πει τι παίζει, μετά... τα ποσά.
5: Θα έρθει σε λίγο.
4: Τα ποσά που θα γίνουν οι μεταγραφές, πώς πάει.
5: Η διαφορά μεταξύ των δύο, ξέρεις ποια είναι, ότι στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η μεταγραφική περίοδος είναι συγκεκριμένη, ξεκινάει τότε, τελειώνει τότε. Στην πολιτική, η μεταγραφική περίοδος είναι open όλο τον χρόνο.
4: Δεν έχει.
5: 365. Όποτε γουστάρεις, παρετήσε, έρχεσαι εδώ.
4: Οι ελεύθεροι δεν πάνε όπου θέλουν.
5: Οι ελεύθεροι πάνε όπου θέλουν, ναι.
4: Ναι. Οπότε και οι ελεύθεροι στην πολιτική πάνε όπου θέλουν.
5: Ναι.
4: Άρα δεν είναι κάτι. Είναι. Αλλά πρέπει να δούμε.
5: Τώρα για ποιον λες, υπάρχει κάποια μεταγραφή, δηλαδή που θες να ανακοινώσει κάποια μεταγραφή.
4: Πού θα πάει Λινού, πού θα πάει Τζάκρη, αν θα πάει από εδώ.
5: Η κυρία Λινού θα πάει στο Τζίπρα. Αφού το είπε ίδια.
4: Τι θα γίνει η Κελεστάθη, που έφυγε, που θα πάει.
5: Η Κελεστάθη, αν κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαράς, θα πάει στο Σαμαρά.
4: Α, ναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, και έχουμε και άλλες μεταγραφές.
5: Για πες μου.
4: Έχουμε. Θα τις πούμε στην πορεία, εδώ είμαστε.
5: Τον Άβαρχο τον περιμένουν στο Πασόκ.
4: Έχουν κλείσει, έχουν υπογράψει.
5: Στην Άλφα Πειραιά.
4: Περίμενα
5: να σου πω. Δεν έχουν υπογράψει ακόμα, γιατί αντιστέκεται από ό,τι μου πάνε εμένα ο κύριος Αποστολάκης. Γιατί είναι για τον Πειραιά, για την Άλφα Πειραιά. Αλλά εκεί δεν βγάζει έδρα το Πασόκ. Και σου λέει, θα πάω εκεί και θα έχω έδρα.
4: Και δεν έχει σημασία, θα σε βάλουμε, βρε, μην στεναχωριέσαι.
5: Τι, θέλει η έδρα.
4: Θα σε βάλουμε, θα την κανονίσουμε, θα δώσουμε άλλη δουλειά. Δεν θα μείνεις άνεργος. Εμείς θα αναχωριέσαι. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μαζέψουμε στην Αττική κόσμο.
5: Ποιο κόμμα είμαστε εμείς?
4: Το Πασόκ.
5: Α, το Πασόκ. Για να καταλάβω. Ναι.
4: Οπότε τον Ενάβαρχο τον θέλουμε στον Πειραιά.
5: Ναι. Στην Αττική πώς θα μαζέψουμε? Έχει μεγάλο πρόβλημα, μια και αναφέρθηκε τώρα, ξεκίνησε με το Πασόκ και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει φύγει ο κ. Καστανίδης και ο κ. Σαουλίδης. Οι δύο αυτοί ήταν.
4: Φύγανε.
5: Ο κύριος Καστανίδης τον έδιωξαν στην Ρωσία.
4: Τον έδιωξαν, ε.
5: Ο κύριος Σαουλίδης απεχώρησε μόνος του, έχει πάει στον Τσίπρα, ήταν νομίζω για προχθές και στο Χαλάνδρι. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν οι πρώτοι σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Άρα έχει χάσει τα δύο πρώτα ονόματα σε σταυρούς στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν η κυρία Θρασιά και ο κύριος Παπάς οι μεταγραφές μπορούν να πληρώσουν το κενό.
4: Περίμενα ακόμα, έχουμε κι άλλοι. Εκτός από τις νότιους, έχουμε και στους βόρειους μεταγραφές. Μη βιάζεις. Η κυρία Αναστασού τα μάζεψε, έτσι είπε.
5: Εντάξει, τα μάζεψε. Ναι, με ένα λάι, είπε στην ουσία.
4: Ναι, εντάξει,
5: είπε, ναι, ωραία, αλλά και ο κύριος Σύμπας δεν είπε τίποτα για. Δεν είπε μια συγγνώμη στον.
4: Εντάξει. Τα μάζεψε. Πρέπει να πούμε ότι τη ξέφυγε εκείνη τη στιγμή.
5: Εγώ πάντως αυτό που μου έχει μεταφερθεί από. Για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδουλάκης. Και υπάρχει και σκέψη να μην υπάρχει κανένα στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, κυρία Αναστασίου.
4: Πάει και αυτή.
5: Υπάρχει σκέψη. Εμένα μου μεταφέρθηκε ότι πολύ πιθανό σκέφτεται να μην υπάρχει ψηφοδέλτια.
4: Και ποιον θα βάλουμε εκεί στην Ανατολική Αττική τώρα?
5: Και δεν ξέρω αν μειωθούν και οι παρουσίες της κυρίας Αναστασίου. Οι τηλεοπτικές.
4: Ναι, και ποιον θα βάλουμε τώρα και στην
5: Αττική. Δεν το ξέρω. Στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρυστοδουλάκης που είναι πρώτο όνομα και θα ξαναπάρει έδρα.
4: Ναι. Και πιάνουμε
5: έτσι κι αλλιώς μία έδρα έχει ο Χρυστοδουλάκης την παίρνει.
4: Μάλιστα. Πολύ για Πασόκ. Πάμε και
5: ναι, να ξεκινήσουμε. Γιατί με ξεκίνησε για Πασόκ?
4: Γιατί ξεκίνησε. Εσύ με ξεκίνησε. Εγώ σου είπα για τι μεταγραφέ. Με τη Λίμπαρη, Ολυμπιακό, Μπενίτε, Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου.
5: Λοιπόν, είμαστε εδώ ή όχι?
4: Εδώ είμαστε.
5: Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
4: Ο κύριο Πάνο που είναι στο άλλο μικρόφωνο.
5: Και εσεί στο 6939-943-943 είναι ο αριθμό Viber του σταθμού. Μα στέλνετε τα μηνύματά σα, την καλημέρα, στα σχόλιά σα, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό χωρί κάποια ιδιαίτερη ένδειξη μορφή το κάνει ο κύριο Γεωργιάδη.
4: Όχι, δεν το παρακαλώ.
5: Έχει να πει. Πέσαμε.
4: Εγώ, Ευρωπαίο Υπουργό. Γιατί έχουμε και έναν Ευρωπαίο Υπουργό. Έχουμε.
5: Ο κύριο Σχοινά.
4: Έναν.
5: Έχουν μπερδευτεί, έχουμε και τον κύριο Πιαρκάκη. Δεν είναι Ευρωπαίος. Είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής.
4: Άλλο Ευρωπαίος υπουργός, άλλο πρωταθλητής υπουργός.
5: Ναι, αλλά ο πρωταθλητής είναι και Ευρωπαίος ταυτόχρονα.
4: Δεν έχει τώρα την έγκλη τώρα του Ευρωπαίου.
5: Όταν λέει. Κοίτα, όταν πει πρωταθλητής και πει ποια είναι πρωταθλητής, η ΑΕΚ μένει εδώ. Τοπικά, στην Ελλάδα. Άμα όμως πάρει το Champions League, πάλι έχει πάρει την κούπα, αλλά είσαι στην Ευρώπη πρώτος.
4: Λοιπόν. Ο Ευρωπαίος είναι ο Ευρωπαίος. Ο κύριος Σχοινά. Ο οποίος είπε:
5: Βιολογικά
4: λεφτά δεν δίνουμε. Διότι λέτε ψέματα, λέει, και προσέχετε και τι αγοράζετε. Αλλά δίνουμε για τα ψάρια, δίνουμε στην αλληλεία.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται στα βιολογικά. Και αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε, λέτε, σας δίνουμε λεφτά.
5: Μάλιστα.
4: Τι λογική μπορεί να έχει αυτό, ρε παιδιά, για βοηθήστε.
5: Να στείλω.
4: Δεν μπορώ να ελέγξω τον Μπουρναρά, άρα του κόβω το μικρόφωνο.
5: Εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Πονάει πόδι, κόβω πόδι. Πονάει χέρι, κόβω χέρι. Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
4: Το κεφάλι πότε πρέπει να το κόψουμε που πονάει εδώ και πολλά χρόνια?
5: Δεν κόβεται το κεφάλι.
4: Γιατί δεν κόβεται
5: δεν
4: το κόβεται κεφάλι?
5: Δεν κόβεται το κεφάλι, γιατί το κεφάλι είναι ο καπετάνιος και δεν φταίνει. Καπετάνι.
4: Καλά, ναι, μόνο στην πολιτική.
5: Ναι, δεν φταίνει. Καπετάνι.
4: Μόνο στην πολιτική.

0: Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, υπομονή. Ρίχνει και μια βροχούλα τώρα.
1: Χαλάει πάλι ο καιρός.
0: Κακός. Δεν θα πέσει θερμοκρασία, κάτι βροχούλα.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε λίγο σκόνη, λίγο βροχή, λίγο νεφώσεις.
0: Και πολλή κίνηση.
1: Και πολλή κίνηση.
0: Παιδιά, υπομονή, ηρεμία. Ηρεμία για να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτήν τη μέρα. Να πάμε στην επόμενη, να κάνουμε και το ίδιο. Και να μπορούμε να λέμε πάρα πολύ απλά και όμορφα ότι για να πάμε στη δουλειά μας θέλουμε ένα δύο ώρα. Στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Καλά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι λίγο βάναυσο το να ξέρεις ότι θα δουλέψεις 8, 10 ή 13 ώρες, αν το συνεννοηθείς με τον εργοδότη σου βάσει και της νομοθεσίας. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μπορεί να δουλέψεις κάποιες 13 ώρες.
0: Διότι,
1: να θέλω να δουλέψω Πέμπτη και να μην δουλέψω Παρασκευή. Να του πω 13 ώρες θα έρθω.
0: Διότι πάρα πολύ απλά,
1: ναι,
0: προσπαθείς να αφήσεις εχμές.
1: Δεν αφήνω
0: για την υπουργό, η οποία δουλεύει 13 ώρες και μπορεί να δει το πόθεν έσχεστη με τις 13 ώρες δουλειάς. Εσείς που διαμαρτύρεστε ότι έφτασε ο μισός μήνας και δεν έχετε λεφτά.
1: Άμα δούμε τα πόθεν έσχεστη των πολιτικών προσώπων, αυτά τα οποία βγήκαν.
0: Καλά, τα έσχεστη βλέπουμε. Τα πόθεν
1: έσχεστη. Ναι, τα έσχεστη βλέπουμε.
0: Τα έσχεστη.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερο δουλεύεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται πολύ, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις.
0: Το καταλάβατε.
1: Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποια άλλη ανάγνωση που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Τώρα που πες για λεφτά. Κάτσε, περίμενε. Είπες για λεφτά.
1: Λεφτά. Ναι.
0: Λοιπόν, λεφτά. Τι έγινε τώρα με εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Τα έχουν βάλει με τον Ανδρουλάκη και αρχίζουν και λένε τώρα και έχει κάνει και λάθος ο ένας υπουργός και έχει κάνει και λάθος η υφυπουργός αυτή που είναι τώρα που ζητάνε την Νάρση Ασυλίες και το που φταίνε εκεί με τα και παιδιά.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε λάθος, λέει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έχουν κάνει λάθος και αυτοί.
0: Έτσι έχουν κάνει ένα λαθάκι αυτοί.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ότι ο κ. Ανδρουλάκη έλεγε τότε να καταδικαστούν, ενώ τώρα λέει ένα λαθάκι για την περίπτωση του ίδιου.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία, έχω την εντύπωση, το έκανε και ανακοίνωση το Πασόκ αυτό, αλλά έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας ότι κινείται με την γραμμή του κ. Γεωργιάδη.
0: Η οποία γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Η οποία
1: γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη
0: είναι η γραμμή του πρωθυπουργού.
1: Μπορεί, εντάξει, αλλά το είπα αυτό.
0: Πώς το λένε αυτό, μου τρέχει στους μεγάλους.
1: Το είπε.
0: Λοιπόν, λαγός. Ό,τι λέει, όπως μας είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον δικό του τρόπο,
1: ναι,
0: και την άλλη μέρα κουστούμάτος στη Βουλή είπε τα ίδια ο πρωθυπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά που λέει είναι η γραμμή
1: του πρωθυπουργού. Το είπε αυτό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το είπε σε συνέντευξή του. Και την επόμενη μέρα, χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε δική του συνέντευξη.
0: Ναι, η κυρία Σέρα, χθες, σε συνέντευξη τη τηλεοπτική, το έβαλε μαζί. Α, επίσης τώρα, αυτός τα έβαλε μαζί για τον Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και τα λοιπά, τα έβαλε μαζί, ότι είναι το ίδιο. Άρα μην φωνάζετε εσείς. Ένα. Δεύτερον, το πολύ σημαντικό είναι μετά που λένε καλά, έχει ένα εκατομμύριο εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν εμπιστεύεται, λέει, τις ελληνικές τράπεζες.
1: Εντάξει, και αυτό το είπε ο Άδωνης. Αυτό είπε ο Άδωνης αυτό.
0: Είναι γραμμές.
1: Λέει, είσαι ρε παιδάκι μου πρόεδρος κόμματος λαϊκού, πώς το είπε. Λέει, θες να μιλάς με τα λαϊκά στρώματα. Και τα έχεις έξω.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί τα έχει έξω. Τώρα θα τα φέρει.
1: Θα τα φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, τώρα θα τα φέρει, γιατί δεν θα του κρατάνε 80 λεπτά από την Εθνική Τράπεζα, γιατί έγινε δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Ναι, το είδα. Ναι.
0: Ναι, οπότε τώρα θα τα φέρει. Ναι. Γιατί για σκέψη το εκατομμύριο σε κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδες.
0: Είναι έξοδο.
1: Είδες Χρήστο Ράμο, πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ στην Ευρωβουλή. Είχε μία εκδήλωση.
0: Πώς δεν τον είδα.
1: Είχε μία εκδήλωση και μίλησε μεταξύ άλλων ο κύριος Ράμος και έκανε επίθεση στην κυβέρνηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε για γενικευμένη διαφθορά και για αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Και μάλιστα είπε ότι η κορυφή του παγόβουνου ήταν η απόφαση του κύριου Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι. Και τώρα
1: ο κύριος Ράμος, να υπενθυμίσω ότι υπήρξαν πριν λίγες μέρες κάποια δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι πρώτος στο επικρατείας στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος πράγματος το διέψευσε.
0: Καλά, εντάξει,
1: αλλά αυτά τα δημοσιεύματα υπήρχαν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάμε και πάμε μια μικρή αναπνοή. Να πάμε και στη νέα μεγάλη αγάπη.
1: Έχουμε άλλη αγάπη.
0: Πλεύση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή η πλεύση. Όλο αγάπες.
0: Ναι, διότι επιτροπή δεσμών για Τζαβέλα και Δεμήρη.
1: Ναι.
0: Μαζί.
1: Ναι.
0: Αχα. Λες να κάνουν τίποτα μαζί.
1: Πώς όπως. Τα κόμματα ξαναπέστα. Πλεύση και.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: πλεύση και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ότι απέμεινε.
1: Περίμενε,
0: στο
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: ότι απέμεινε. Κάτι θα απομείνει. Στο ότι απέμεινε.
1: Στο Πολάκη Παπά δηλαδή.
0: Για όχι μόνο, δεν είναι μόνο, αυτή είναι κι άλλη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που δεν του στέλνει ούτε να του βλέπει ο αρχηγό.
1: Ναι, ναι. Γιατί αυτοί που είναι εκτό κάδρου, εκτό κόμματο Τσίπρα είναι ο Πολάκη Παπά.
0: Όχι μόνο.
1: Και κάποιοι άλλοι.
0: Όχι μόνο.
1: Λέω, για τα ονόματα. Πολάκης Παπάς.
0: Λες να έχει εκεί καμία αυτή και να.
1: Και μια και πει τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Καλπάκης, που είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Ζαχαριάδης είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ασκούν και κάποια πίεση στον κύριο Φάμελο, ότι τι θα γίνει, παιδάκι μου, θα μιλήσει με τον Τσίπρα να πάρουμε την απόφαση εδώ, πώς θα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Άκουσε με. Εδώ ένας μεγάλος πρωθυπουργός που γυρνάει από χωριό σε χωριό να πουλήσει κανένα βιβλίο, μαζέψει κανένα φράγκο, και που επειδή τον αδίκησα και τον είπα συνάδελφο του Παπαδιαμάντη, μόνο συνάδελφο του Φόσκολου, γιατί η Λάμψη δεν ήταν τίποτα μπροστά στο σύριαλ Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας προσπαθεί να αλλιεύσει, μια και θα δώσει και λεφτά τώρα στην αλληλεία ο Ευρωπαίος Υπουργός, να πάρει ένα φράγκο κι αυτός, να συμπληρώσει δηλαδή. Ναι. Να αλλιεύσει από πού θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί, για να μπορέσει να δει τι θα γίνει και θα καταστρέψει και θα ρίξει έξω το Πασόκ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Για να γίνει δεύτερος.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Προσδοκώντας ότι στις επόμενες εκλογές να βγει πρώτος.
1: Πολιτικά είναι θεμετή. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός ή το οποιοδήποτε κόμμα θέλει, και το Πασόκ αντίστοιχα, θέλει να χαντακώσει τον Τσίπρα.
0: Εκτός λοιπόν, αν σκέφτεσαι αυτό τον τόπο και αν σκέφτεσαι τον τόπο και λες ότι στόχος μου είναι να ρίξω αυτή την κυβέρνηση που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ. Με ενδιαφέρει να τη ρίξω στις επόμενες εκλογές. Γιατί σε αυτήν τη βοηθάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, τι ενδιαφέρομαι να κάνω.
1: Εντάξει, απλά στις τωρινές εκλογές μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: γιατί έχει ισχυρό ανάγχωμα ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι με ενδιαφέρει να κάνω, να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία, μπας και γίνει όλο το σύστημα και στις επόμενες εκλογές, όχι σε αυτές, βγω εγώ. Άρα.
1: Γιατί με την ίδια λογική και το Πασόκ είναι το ίδιο.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πειράκατα του Τσίπρα.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πού εκεί.
0: Εκεί, εδώ είναι. Ένα κόμμα πόσα χρόνια. Ένα θεσμικό κόμμα, ναι. Πόσα χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας παρετήθηκε από βουλευτής γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή ήθελε να γίνει αρχηγός. Δεν ήταν, ναι, η πολιτική που τον ενδιαφέρει. Ούτε η πολιτική. Με ήττα και ομικρόν γιώτα.
1: Εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται την πολιτική και την καρέκλα.
0: Την καρέκλα.
1: Όπως αντιλαμβάνεται το ίδιο.
0: Okay.

0: την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρίου Πάου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, και του διοικητή της ΕΕΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη, ήταν το Πασόκ.
1: Βεβαίως.
0: Σύμφωνα με το αίτημα που κατέθεσε. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας. Και ποιο άλλο κόμμα έχει καταθέσει.
2: Ναι, το
0: και,
2: θέμα...
0: το, α, και η Νίκη. Και, η Νίκη.
2: Ωραία. Και λοιπόν.
0: Εντάξει, και λοιπόν.
2: Και λοιπόν. Καταθέσετε. Δεν καταθέσετε. Τι λέει το Σύνταγμα. 151 αποφασίζω για όλα.
0: Ναι.
2: Είμαστε 151 πλάς. Εμείς αποφασίζουμε. Τελεία. Κρίνουμε και αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα περνάει από τη Βουλή. Σωστά.
0: Έτσι γίνεται, ναι.
2: Ωραία. Θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα. Υπογράψετε εδώ να τα αλλάξετε. Γιατί δεν υπογράφετε. Γιατί δεν συμφωνείτε.
0: Οι κλίτες βέβαια τώρα είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο αριθμός συμπληρώθηκε, οπότε αναγκαστικά θα καλεστεί.
2: Και.
0: Εντάξει και.
2: Και.
0: Σου λέω την είδη, σου λέω την πληροφορία. Τι και δηλαδή.
2: Και,
0: σαν τον Βορύδη, εκεί.
2: Και
0: ο Βορύδης έτσι, άμα του πει κάτι, σου λέει εκεί.
2: Εμείς λοιπόν έχουμε δύο ατάκες. Μην με ρωτήσεις ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε στην κυβέρνηση, στην Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν οφείλω να.
0: Πριν ήμασταν το Πασόκ.
2: Παλιά.
0: Και σου λέω ποιοι είμαστε, μην είμαστε το Πασόκ.
2: Παλιά.
0: Α, τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, δεν οφείλω να γνωρίζω.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκεί.
0: Ναι. Το δεν οφείλω να γνωρίζω είναι. Και έχω βάλει, εγώ έχω προσθέσει και μία τρίτη ατάκα.
2: Παρακαλώ.
0: Στο ότι τελειώνουμε την εκπομπή και λέω, Γιώργο, ελπίζω να είπαμε αλήθειες σε αυτήν την εκπομπή.
2: Εμείς λοιπόν, εμείς.
0: Έχω προσθέσει και αυτή την ατάκα. Εμείς.
2: Του Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα τώρα.
2: Ελπίζουμε
0: να λέμε αλήθειες.
2: Ελπίζουμε, δεν οφείλουμε.
0: Ναι, ναι. Ελπίζουμε να είπαμε αλήθειες.
2: Να λέμε κάθε μέρα καμιά αλήθεια. Εμείς. Πάλι εμείς είμαστε. Λοιπόν, ακολουθώντας τη γραμμή αυτή της εκπομπής και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά τα κορίτσια που μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερο για το ένα, θέλω να πάμε σε μια πραγματικά συμβουλευτική ή τι να κάνουμε, έστω και αργά, που δεν είναι αργά, δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για τα παιδιά. Δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για την πρόληψη. Και γι' αυτό μαζί μας είναι η ψυχολόγος, η κυρία Νικολαίδου. Καλημέρα σας, κυρία Νικολαίδου.
0: Καλημέρα σας.
2: Και είμαστε μαζί σας γιατί είστε υποψήφια διδάκτορ συμβουλευτικής ψυχολογίας.
3: Ναι, πολύ σωστά.
2: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ. Ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
3: Υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, εδώ συζητήσαμε εδώ με τον Πάνο, τον Μπουρναρά, προχτές και χτες. Ξεκινάμε για την ηλικία των 17 ετών. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο κορίτσια. Είχαμε άλλα δύο κορίτσια στον Ισμό της Κορίνθου, στην ίδια ηλικία και στην περίοδο δηλαδή των εξετάσεων. Σε αυτές τις εξετάσεις που πάμε να ξεκινήσουμε από αυτές που κρίνεται μια ζωή ενός ανθρώπου σε 3 ώρες, θέλω να μας βοηθήσετε στην πίεση που ασκούμε εμείς, οι γονείς, στα παιδιά.
3: Ναι, και εγώ όπως έτσι είπαμε και χτες που επικοινωνήσαμε, δεν θέλω να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο, αλλά να δώσουμε λύσεις ή έτσι τροφή προς σκέψη. Είναι σίγουρο ότι οι γονείς, οι ταλέποροι γονείς, λειτουργούν τις περισσότερες φορές από αγάπη και έχουν πάρα πολύ αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους. Θέλουν να τους δώσουν εφόδια που ίσως και οι ίδιοι δεν είχαν. Όμως, όπως σε κάθε επικοινωνία, με κάθε άνθρωπο, ο υπερβάλλον ζήλος μπορεί να ξεκινά από αγάπη, αλλά μπορεί να εισπραχθεί από τον άλλο άνθρωπο με έναν άλλο τρόπο, δυσλειτουργικό, δηλαδή με μια υπερβολική πίεση. Ή να ορίσει την αξία σου το παιδί, να αισθάνεται αν αποτύχω δεν αξίζω. Οπότε, γενικότερα σε όλες τις επικοινωνίες και για να μιλήσουμε για την πρόληψη, γιατί προφανώς το πρόβλημα δεν ξεκινάει στην εφηβεία, ξεκινάει από την παιδική ηλικία, έχει επικοινωνία και το πώς, δεν έχει σημασία αυτό που θα πω, αλλά πώς αυτό εκλαμβάνεται και πώς φτάνει στον άλλον. Να αναλογιστούμε δηλαδή ως γονείς τι μήνυμα τελικά περνάω στο παιδί μου. Περνάω ένα μήνυμα ότι το αγαπάω ή ότι έχω προσδοκίες και περιμένω κάτι από αυτό. Ξεκινώντας δηλαδή.
2: Εννοείται το ότι περιμένω το παιδί μου να κάνει αυτά που δεν κατάφερα εγώ.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ότι να προβάλλω στο παιδί μου αυτό το πράγμα. Είναι ότι εγώ δείχνω

0: εκπαιδεύση στο παιδί μου έντονη όταν και ασχολούμαι συνέχεια με το τι βαθμούς θα φέρει, με τις επιδόσεις του, με το τι κάνει, όχι με το πώς είναι. Όταν το παιδί μου αποτυγχάνει, είναι πολύ έκδηλη η απογοήτευσή μου. Θέλω, ξαναλέω ότι το κίνητρο είναι πάντα καλό ή τις περισσότερες φορές. Και ο σκοπός, επειδή το έχω ακούσει και αυτό αυτές τις μέρες και ήθελα να σταθώ σε αυτό, ο σκοπός δεν είναι το να μην έχουμε στόχους. Έτσι, ο σκοπός δεν είναι το να μην προσπαθούμε, να μην έχουμε όνειρα, να μην έχουμε νόημα στη ζωή. Αυτά φέρνουν ευτυχία και ως θετικός ψυχολόγος φέρνουν και σημαντική ευτυχία. Σημασία έχει όμως ότι για να προσπαθούμε για κάτι, και αυτό πρέπει να μείνει για όλους, για παιδιά, για εφήβους, για εμάς αυτή τη στιγμή, για να προσπαθούμε για κάτι, για το όνειρό μας, για αυτό που μας εμπνέει, πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να βιώνουμε, να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να είμαστε χαρούμενοι. Οπότε δεν χρειάζεται, ακούω αυτές τις μέρες, δεν πρέπει να λέμε ότι θέλουμε το παιδί μας να είναι επιτυχημένο. Πρέπει να λέμε ότι θέλει να είναι ευτυχισμένο. Γιατί πρέπει να τα βάλουμε αυτά τα δύο.
1: Μάλιστα. Κυρία Νικολαίδου,
0: ανάποδα.
1: Μείνετε στην γραμμή, γιατί είμαστε στο break, στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια.
0: Εξαιρετικά.
2: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
6: Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
13: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.
17: Δεν έχουν εύκολη στους φίλους τους όπως παλιά, γιατί πρέπει να συνοδεύει ένας γονέας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας ούτε μέχρι τη γωνία να πάνε μόνα τους σε μικρή ηλικία. Και, αλλά μένω στο πρώτο κομμάτι. Οι γονείς μόνο διατάζουν ή μιλούν με τα παιδιά? Και τι πρέπει τελικά?
0: Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονέων. Ισχύουν όλα αυτά που είπατε, ότι τα παιδιά δεν έχουν χρόνο μέσα στη μέρα να βρεθούν με τους συνομιλίκους τους, όπως και οι μεγάλοι βέβαια, και αυτό ήταν πολύ ωφέλιμο για την ψυχική μας υγεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά το βασικότερο πρόβλημα, ξέρετε τι είναι? Ότι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουν τα παιδιά, ακόμη και αν το καταλάβουμε σήμερα, δηλαδή ότι πρέπει να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους, πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους, να έχουν γεμάτες τις μπαταρίες που λέω εγώ, έτσι ώστε όπου θέλουν να μοχθήσουν, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται διάβασμα για τις Πανελλήνιες, είτε οποιοδήποτε άλλο στόχος, να έχω γεμάτες τις μπαταρίες μου, να προσπαθήσω, να μοχθήσω γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα το να βάλουμε στόχο, το θέμα είναι το να γίνει αυτός ο στόχος ο μοναδικός σκοπός στη ζωή μας. Να μην υπάρχει τίποτα άλλο, να μην υπάρχουν φιλίες, να μην υπάρχει επικοινωνία, όπως το λέτε και εσείς, να συσχετίζομαι βαθιά και με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνουμε σήμερα, πώς θα το περάσουμε στα παιδιά μας όταν εμείς οι ίδιοι κάνουμε το ίδιο πράγμα? Όταν τα παιδιά μας βλέπουν εμάς να τρέχουμε από τη μία δουλειά μετά την άλλη, να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μόνο, να βλέπουμε την καθημερινότητά μας σαν αγκαρία, τι παράδειγμα τους δίνουμε? Δεν ταωθούμε δηλαδή με τον τρόπο μας κι εμείς σε ένα αέναο κυνήγι ευτυχίας και επιτυχίας, που κάποια στιγμή θα καταφέρεις κάτι και κάποτε θα καταφέρεις να είσαι ευτυχισμένος? Δηλαδή εμένα αυτή είναι πιο πολύ η ερώτησή μου.
1: Θέλω να ρωτήσω, κυρία Νικολαίδου, και για τον ρόλο των social media, πόσο σχέση έχουν με την πίεση των παιδιών. Και τι εννοώ? Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πρότυπα, όχι υπαρκτά πρόσωπα, είδος ανθρώπων, προσωπικότητων, που αποτελούν πρότυπα για παιδιά. Και όταν δεν είναι κοντά σε αυτό το πρότυπο, πολλές φορές νιώθουν ότι δεν είμαι τόσο σημαντικός.
0: Τα social media προσωπικά έχω κάνει πολλές φορές και συναντεύσεις, έχω δώσει και ομιλίες για το τεράστιο πρόβλημα που δεν έχει γίνει αντιληπτό ακόμα στο 100% αντίκτυπος που έχει. Υπερβολική έκθεση, έτσι, όχι η χρήση, η κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για όλες τις ηλικίες. Βλέπουμε εμάς πόσο δύσκολο μας είναι να μην πιάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι το κινητό μας, που δεν μεγαλώσαμε έτσι. Φανταστείτε τα παιδιά που γεννήθηκαν με ένα κινητό στο χέρι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, προσπαθούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι επαρκή, να έχουν αποδώσει ακόμα. Αλλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, στο ότι εγώ δεν καταφέρνω αυτά που νομίζω ότι καταφέρνουν οι άλλοι, στη σύγκριση, στην απομόνωση.
17: Ναι. Και εδώ πάει άλλη μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη και είναι από πολλούς γονείς. Τελικά, που έχει να κάνει και με το κινητό ή τα social. Το παιδί κάνει αυτό που του λέμε ή αυτά που βλέπει? Δηλαδή, αν εγώ πιάσω το παιδί μου και του λέω, ξέρεις, όχι τόσο κινητό, σταμάτα το κινητό, σταμάτα την τηλεόραση, σταμάτα εκείνο, και εμένα το παιδί με βλέπει όλη την ημέρα με ένα κινητό και όλη την ημέρα σε μια τηλεόραση και να μην κάνω τίποτα άλλο, θα κάνει αυτό που του λέει, αυτό που βλέπει?
0: Θα πω καταρχάς ότι μέχρι σε κάποια. Δεν έχει σημασία να του λέω, αλλά να του δείχνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, δίνω εγώ το παράδειγμα. Ζω εγώ με έναν τρόπο που δείχνει στο παιδί μου αυτό που θέλω να του περάσω, ή του λέω, μην κοιτάς κινητό και εγώ όλη τη μέρα χαζεύω στα social? Οπότε πρώτα μετράει το παράδειγμα. Τώρα,
17: και δεν είναι μόνο τα social, δηλαδή μην τρως το βράδυ γλυκό και εγώ παίρνω μια σοκολάτα.
0: Ακριβώς. Οπότε οδηγούμε τα παιδιά με το παράδειγμά μας. Μετά όμως από κάποια ηλικία τα παιδιά έρχονται σε στενή, σε στενότερη επαφή με τους συνομιλίκους τους. Αυτό είναι, είναι αναπόφευκτο ότι θα συμβεί. Οπότε μετά χάνουμε, ας πούμε, τη βασική επιρροή που έχουμε ως γονείς στα παιδιά μας. Αυτό είναι πραγματικό.
17: Το σχολείο, τι ρόλο παίζει τελικά?
0: το σχολείο.
17: Το σχολείο όσο να κάνει με τους δασκάλους, όσο να κάνει με τους μαθητές φίλους.
0: Το σχολείο όσο μεγαλώνει τα παιδιά είναι όπως σας είπα και πριν και ειδικά από την εφηβεία. Βασικό στοιχείο της επιρροής.
17: Και να κλείσουμε συμπληρώνοντάς το αυτό, πόσο χρειάζεστε εσείς, αν μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα φτάνει, στα σχολεία ή παιδοψυχολόγοι. Να το πάμε μαζί δηλαδή και να κλείσουμε αυτό, κυρία Νικολέδη.
0: Ναι. Είναι ελάχιστη η συμβολή που μπορεί να έχει, έτσι όπως αυτή τη στιγμή ένας ψυχολόγος μοιράζεται σε 5 σχολεία, δηλαδή μια φορά τη μέρα πηγαίνει σε ένα σχολείο την εβδομάδα. Αλλά είναι μια αρχή. Οπότε το ότι έχει γίνει αντιληπτό ότι χρειάζεται είναι σημαντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ψυχολόγοι κάνουν στα σχολεία μια άλλη δουλειά. Δεν κάνουν ψυχοεκπαιδευτική δουλειά. Εμείς θέλουμε και αυτό που ζητούμε και ως θετικοί ψυχολόγοι που δουλεύουμε με την πρόληψη και την ψυχοεκπαίδευση, εμείς θέλουμε να μπει σαν μάθημα στα σχολεία, να εκπαιδευόμαστε, να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε, να μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή όλα αυτά θα ήταν σημαντικά στοιχεία να χτίσουμε την προσωπικότητά μας.
17: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε να έχουμε τις συμβουλές χωρίς να έχουμε επικαιρότητα που μας κάνει να τις θέλουμε. Οπότε να είστε μαζί μας χωρίς να έχουμε επικαιρότητα την επόμενη φορά.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι σκεφτείτε ότι όλοι μας από πολύ νωρίς μαθαίνουμε ότι η ευτυχία μας βρίσκεται κάπου στο μέλλον. Σου λένε διάβασε, να είσαι καλός μαθητής. Να πας στο γυμνάσιο, να περάσεις συντάξεις, στο λύκειο η πίεση γίνεται ακόμα πιο τρελή, μετά να πας στο πανεπιστήμιο, μετά να βρεις μια δουλειά, να κάνεις καριέρα, να πάρεις προαγωγή, να κάνεις οικογένεια, να βρεις μια καλή γυναίκα, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις και δεύτερο παιδί. Δεν ξέρω αν κουράζεστε ήδη έτσι όπως με ακούτε, εγώ κουράζομαι.
17: Εγώ νομίζω το ότι...
0: Και μετά κάποια στιγμή τα κάνεις όλα αυτά, τα καταφέρνεις και λες πού είναι η ευτυχία. Εμένα μου είχαν πει να τα κάνω όλα αυτά, θα είμαι ευτυχισμένος. Τι έγινε?
17: Θα κλείσουμε με το μήνυμα του Ηλία από τις Εξωτικές Μπραχάμες. Θέλουμε σχολεία που να μορφώνουν και να στηρίζουν. Θέλουμε δασκάλους, καθηγητές, ψυχολόγους. Θέλουμε κοινωνικές δομές. Θέλουμε οικογένειες που να έχουν χρόνο για τα παιδιά, όχι εξαντλημένους γονείς. Όχι γονείς σε δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γονείς για καριέρα και όλη τη μέρα στη δουλειά. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου, Ηλία. Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και έρχεται ο Πάνφωτο, ο οποίος λέει: διαλύστε τα σημερινά πρότυπα του συστήματος και ασχοληθείτε κόβοντας ακόμα και από τον ύπνο σας με τα παιδιά και την ανατροφή τους. Και πρόκειται τώρα την τελευταία τάκα. Το διαλυμένο δημόσιο δεν πρόκειται να βοηθήσει.
17: Ευχαριστώ. Εγώ θα πάω στην πρώτη τάκα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς. Και θα πω καλημέρα και καλή δύναμη στα παιδιά. Και οι γονείς να προσέχουμε λίγο, μην τα φορτώνουμε παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν πειράζει αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο, δεν πειράζει αν δεν περάσουν. Μπορεί να γίνουν ευτυχισμένοι και με μια άλλη εργασία. Καλό είναι να περάσουν για το καλό το δικό τους.
1: Καλά, η ευτυχία έτσι κι αλλιώς δεν έχει σχέση με το που θα περάσεις.
17: Εντάξει, η ζωή μας πια θέλει και ένα πτυχίο. Ναι, θέλει.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Εννοώ ότι δεν είναι.
17: Αλλά και αυτό δεν εξασφαλίζει κανένα καλό μισθό, να το πούμε έτσι πια.
1: Δεν εξασφαλίζει την ευτυχία σου το αν μπει στην πρώτη δεύτερη επιλογή στα 17 στους πανελλαδικές. Αυτό.
17: Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ναι.

0: Λοιπόν, ακούσατε την ψυχολόγο, την παιδοψυχολόγο, την κυρία Νικολαίδη. Συμβουλευτικά, παιδιά, στους γονείς, συμβουλευτικά. Μην πιέζετε τόσο πολύ τα παιδιά. Αυτό είναι το ένα που μας είπε. Το άλλο που μας είπε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν είναι η μόνη που το λέει η συνάδελφός της, είναι ότι τα παιδιά, ό,τι και να τους λες, είναι πιο πιθανό να κάνουν αυτό που βλέπουν.
1: Αυτό λειτουργεί παραδοσιακά.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες ας το κινητό κάτω και εσύ να είσαι όλη τη μέρα με το κινητό. Δεν μπορεί να λες δεν κάνει να τρως γλυκά το βράδυ και εσύ το βράδυ να πρέπει να τρως μια σοκολάτα. Παιδί μου, τα πατατάκια δεν είναι υγιεινά και σε να ανοίγεις ένα πακέτο πατατάκια για να τρως. Τα παιδιά σας, τα παιδιά μας κάνουν αυτό που βλέπουν, λένε οι ειδικοί, και όχι αυτό που τους λέμε για να τους συμβουλέψουμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν και εμείς οι γονείς να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα παιδιά και λίγο λιγότερο με την καριέρα. Τώρα με τη δουλειά τι να κάνουμε, όσο μπορούμε. Έχουμε όμως την τύχη, και είναι μια ερώτηση που θέλω να ξεκινήσω, να έχουμε τον υπουργό, τον καθηγητή, τον κύριο Κερίδη μαζί μας. Και καθηγητέ, γιατί έτσι θα ξεκινήσω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο των εξετάσεων, κύριε καθηγητά. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί να κρίνεται σε ένα παιδί η ζωή του σε τρεις ώρες.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και ειδικά στην Ελλάδα που οι Πανελλήνιες προκαλούν μια, πώς να το πούμε, εθνική ιστερία, μια εθνική νεύρωση. Οι μέρες των Πανελληνίων γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, τα θέματα αναλύονται από ειδικούς, τα κανάλια κατακλείζονται. Αποκτά το όλο γεγονός μια διάσταση την οποία δεν θα έπρεπε να έχει, με την έννοια ότι η ζωή είναι μαραθώνιος και δεν κρίνεται από μια στιγμή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγούμε συνεχώς στα παιδιά μας. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι πώς εξασφαλίζεις την αντικειμενικότητα. Όλα τα κακά μπορεί να έχει το σύστημα των Πανελληνίων, έχει όμως το αδιάβλητο και το αντικειμενικό, και σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας χαμηλής εμπιστοσύνης, όπου, ξέρετε, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται εύκολα τους θεσμούς. Εάν βάλεις και άλλα κριτήρια, συνεντεύξεις, άλλα στοιχεία μέσα σε έναν φάκελο υποψηφιότητας για το πανεπιστήμιο, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να παρισφρήσει το υποκειμενικό στοιχείο. Και το αδιάβλητο πρέπει να το διαφυλάξουμε. Είναι από τις κατακτήσεις.
0: Εντάξει, να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και το πρώτο τρίμηνο να γίνει, να το πω έτσι, το ξεσκαρτάρισμα. Εσύ είσαι εκεί, εσύ είσαι εκεί, εσύ πήγαινε σπίτι σου.
2: Είναι μια ιδέα από το παρελθόν, αλλά Γαλλία.
0: Ναι, καλά, δε, από εκεί το είδα και εγώ, ναι.
2: Ναι, ναι. Σε κάποιες σχολές, βέβαια, και η Γαλλία έχει έναν τρομερό ελιτισμό, διότι δίπλα σε αυτό υπάρχουν οι Grand École, οι μεγάλες σχολές, όπου για να μπεις χρειάζεσαι τρομερές εξετάσεις και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές δίπλα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα εδώ είναι οι σχολές υψηλής ζήτησης, όπως είναι η ιατρική, οι οποίες δεν μπορούν να δεχθούν τον όγκο των φοιτητών που θα ήθελαν να μπουν στο πρώτο έτος εκεί και να μπορέσει από μόνη τη σχολή να κάνει το ξεκατάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, να εξηγούμε συνέχεια και να χαμηλώνουμε το θερμοστάτη.
0: Καλά, όσο μπορούμε. Λοιπόν, ένα θερμοστάτη όμως, κύριε Κερίδη, που οι Τούρκοι τον έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά, έχοντας πλέον σε λίγο έναν νόμο που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιδρά απέναντι στα δικά μας, στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό
3: και τις News.
2: Επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι τις δικές της διεκδικήσεις. Θα δούμε τον νόμο, θα δούμε πώς είναι διατυπωμένος, γιατί ο διάολος κρίνεται στις λεπτομέρειες. Αν θα υπάρχουν κάποιες αιρεσιμότητες, κάποιες ρήτρες, ότι όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της οριοθέτησης, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία δεν υποχωρεί από τις παγιωμένες πλέον θέσεις της γαλάζιας πατρίδας. Διεκδικεί πράγματα που δεν της ανήκουν. Θεωρεί ότι είναι μεγάλη χώρα των 750.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και δεν μπορεί να περιοριστεί στα λίγα, μέσα σε εισαγωγικά, που της δίνει το διεθνές δίκαιο.
1: Το ερώτημα, κύριε Κερίδη, είναι αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να ρυθμιστεί, να οριστεί με μονόλογο, δηλαδή μπορεί να οριστεί με την πλειοψηφία ενός εθνικού κοινοβουλίου.
2: Όχι φυσικά. Άλλωστε γι' αυτό προϋπόθεση των οριοθετήσεων είναι είτε η διμερής διαπραγμάτευση είτε η απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο και έχουμε το γνωστό πρόβλημα με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς.
0: Καλά τα πάει και σε αποφάσεις παίρνει μόνη. Το κάζος Μπέλη από το 95, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω λάθος, ισχύει χωρίς να το έχει αποδεχτεί κανένας επίσημα. Ισχύει
2: ναι,
0: όμως.
2: Ναι, ισχύει, δεν ισχύει.
0: Τώρα μια... ισχύει, το είδαμε στα 7 μίλια, ήρθε το καραβάκι τους. Άσχετο ότι μετά πήγε, στείλαμε εμείς και έφυγε, όχι, αλλά ήρθε.
2: Όχι, δεν είναι έτσι που το λέω.
0: Παρακαλώ, πώς είναι.
2: Διότι ήρθε γιατί έφυγε, σήκωσε τη σημαία, έστειλε ένα μήνυμα, αλλά αποχώρησε, δεν είχαμε εμπλοκή.
0: Μετά τη φρεγάτα αποχώρησε, έτσι.
2: Ναι, αλλά το καλώδιο μπήκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Το καλώδιο μπήκε και καλώδια μπαίνουν κάθε μέρα που μιλάμε. Μπορεί να μην γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά διαρκώς και κατά πάθος γίνονται διασυνδέσεις και ηλεκτρικών καλωδίων και τηλεπικοινωνιακών, υψηλών ταχυτήτων, data και τώρα τελευταία ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Κρήτης Κύπρου με data και ούτω καθεξής. Όχι, το καλώδιο μπήκε. Η Τουρκία γνωρίζει ότι η διασυνδεσιμότητα των ελληνικών νησιών με τον εθνικό κορμό είναι δικό μας κάζους μπέλη.
0: Ωραία, κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα με ένα ντρόν που δεν ξέρουμε τι είναι, αν έχουμε ειδική συμφωνία με τους Ουκρανούς, αν έπρεπε να ήταν εκεί, δεν θα πω τώρα στο λέκι μου, αν ήταν μέσα δίπλα στη Λευκάδα, πιο έξω από τη Λευκάδα, τι συμβαίνει, αυτό θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι το οποίο θα μας έφερνε αντιμέτωπος με την Ρωσία διαφορετικά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικευμένη δυσφορία με τους Ουκρανούς για μια σειρά από λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με την πίεση την οποία ασκεί ο Ζελένσκι για τη γρήγορη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί ότι πρέπει να μπει μέχρι του χρόνου. Θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση είναι μόνο πολιτική και πολιτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υποτιμά τις τεχνικές λεπτομέρειες και το γεγονός ότι πρέπει να πληρωθούν μια σειρά από τεχνικά κριτήρια και έχει φέρει και τους πιο φανατικούς οπαδούς του ουκρανικού λαού και του ουκρανικού αγώνα σε δύσκολη θέση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το είδαμε αυτό και στη Λευκοσία τις προάλλες που είχαμε τη συνεδρίασή του. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα έχει επιπρόσθετες έτσι, πώς να πούμε, επιπρόσθετα παράπονα. Ένα γιατί ελληνικά τάνκερ ελληνικών συμφερόντων δέχτηκαν επίθεση από τους Ουκρανούς στη Μαύρη Θάλασσα πριν από κάποιες εβδομάδες και τώρα γιατί έχουμε αυτό το περιστατικό. Οι Ουκρανοί έχουν αποφασίσει να χτυπούν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και να στραγγαλίσουν οικονομικά τον Πούτιν κατά το δυνατόν, γι' αυτό βομβαρδίζουν και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά στο βαθμό που εμπλέκουν τρίτες χώρες όπως στην Ελλάδα δεν κάνουν καλά, παραβιάζουν το δίκαιο και είναι κάτι το οποίο εμείς το επισημαίνουμε στον φίλο ουκρανικό λαό, τον οποίο έχουμε στηρίξει, έχουμε βοηθήσει και θαυμάζουμε για τον ηρωικό και να σας το έλεγα και αλλιώς και έξυπνο αγώνα τον οποίο δίνει, που έχει φέρει τον Πούτιν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δηλαδή σε αδιέξοδο βασικά στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ωραία. Πάμε και στα πολιτικά, τα εσωτερικά, κύριε Κερίδη. Θέλω να ρωτήσω, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες την κόντρα για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής της κέντρο-αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Και η ερώτηση είναι, βολεύει αυτό στην ουσία την κυβέρνηση, γιατί σου λέει εμείς έχουμε κλειδώσει την πρώτη θέση, βρείτε τα ποιος θα είναι ο δεύτερος.
0: Και ισχύει ότι εσείς θέλετε τον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι αντί για προοδευτική συνεργασία βλέπουμε το προοδευτικό, πώς να το πούμε, ξεμάλιασμα.
0: Μην μιλάμε για μαλλιά γιατί θα χρήσουμε να βάφουμε και όλα και να μπλέξουμε.
2: Ναι, όπως είδατε το γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τρομερή σφοδρή σύγκρουση, η οποία από ένα σημείο και μετά είναι φυσική και επόμενη, διότι όποιος βγει δεύτερος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, καθίσταται ο εναλλακτικός πόλος, έτσι δεν είναι, και σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές είναι αυτός που θα συσπυρώσει γύρω του, με τους υπόλοιπους να αποδυναμώνονται. Είναι η φυσική τάση των πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα εκεί θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα είναι η αρχή του έργου, διότι ακόμα δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ο Τσίπρας, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Από εκεί και πέρα εμείς δεν παίρνουμε θέση για το ποιος θα είναι δεύτερος. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ο δεύτερος να είναι σοβαρός, υπεύθυνος, είναι μέρος της επιστροφής στην κανονικότητα και στην πολιτική κανονικότητα και στην σταθερότητα, στη διαφύλαξη της σταθερότητας, να μην ζήσουμε τις τρέλες που ζήσαμε στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εδώ καλά τα λέτε, κύριε Κερίδη, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως μας βολεύει, επειδή αυτοδυναμία δεν υπάρχει τουλάχιστον δημοσκοπικά, τρίτο να είναι το ΠΑΣΟΚ, οπότε να τους πάρουμε ραμμένους έτοιμους και να κυβερνήσουμε?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε πιο κοντά, ενώ και τα ποιοτικά...
0: Οπότε να θέλουμε δεύτερο τον Τσίπρα και να προσπαθούμε να είναι δεύτερος.
2: Κοιτάξτε, δεν μας χαλάει ο Τσίπρας, με την έννοια ότι είναι ένας αντίπαλος τον οποίο, και δεν το λέω με αλαζονία και δεν θέλω να είμαι καθόλου, αλλά σίγουρα από το 16 και μετά που βγήκε ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ δεύτερος του Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας κυβέρνησε ως δεύτερος μέχρι το 19.
0: Εντάξει, μπορεί να έκανε μεταγραφές, να πήρε το Μεντιλίμπαρ.
1: Έχει μηδενίσει όμως τώρα το, γιατί μετά το λεγόμενο rebranding μηδένισε. Οι ήττες μηδενίσαν.
2: Τίποτα δεν μηδενίζεται.
0: Και είναι και οι μεταγραφές, είπαμε, μπορεί να πήρε άλλους παίκτες τώρα, καλύτερος ή προπονητή.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι, και εδώ θα μείνω, ότι εάν δεν πάρουμε την αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, πιο κοντά, αξιακά, προγραμματικά, είμαστε με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνουν ποιοτικές αναλύσεις των δημοσκοπήσεων. Και βέβαια, συγκυβερνήσαμε επιτυχημένα την περίοδο 12-15. Αφήστε που υπάρχουν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι, δεν θέλω τώρα να εκθέτω ανθρώπους και καταστάσεις, πολύ κοντά μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και κάποιοι στηριζόπληκτοι εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι για μας.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Κερίδη, με ένα μήνυμα ενός ακροατή του Ηλία. Θέλουμε σχολεία να μορφώνουν και να στηρίζουν. Θέλουμε δασκάλους, καθηγητές, ψυχολόγους. Θέλουμε κοινωνικές δομές, οικογένειες που να έχουν χρόνο για τα παιδιά, όχι εξαντλημένες γονείς. Όχι γονείς σε 2-3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γονείς για καριέρα και όλη τη μέρα στη δουλειά. Είστε καθηγητής, είστε κάθε μέρα με παιδιά που βλέπετε την αγωνία τους. Μήπως κάποια στιγμή και υπουργός πρέπει να γίνει καθηγητής για να ξέρει ακριβώς ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τα παιδιά?
2: Τώρα, μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο ότι τα παιδιά έρχονται εξαντλημένα, κουρασμένα, και τα δύο πρώτα χρόνια αντί να φορτσάρουν το βλέπουν ως αποζημίωση της υπερπροσπάθειας που κατέβαλαν για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς και οι γονείς είναι πιεσμένοι. Εδώ εγώ, επιτρέψτε μου να πω ως άντρας και πατέρας, ότι μεγάλη ευθύνη έχουν και οι πατεράδες. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ενώ σε πολλά έχουμε εξυγχρονιστεί, η γυναίκα κάνει καριέρα και καλά κάνει και μπράβο, ο ρόλος του πατέρα έχει παραμείνει δυστυχώς σε ένα βαθμό πιο παραδοσιακός και λιγότερο αναμεμειγμένος στα της ανατροφής. Για να λειτουργήσει το σύγχρονο μοντέλο, το μοντέλο δηλαδή όπου η γυναίκα δεν είναι στα οικιακά και δεν είναι απλώς μητέρα και νοικοκυρά στο σπίτι αλλά κάνει καριέρα, θα πρέπει να βοηθήσει ο πατέρας. Και αυτό δείχνουν οι συγκρίσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε περισσότερες γεννήσεις και λιγότερα τέτοια προβλήματα, διότι συμμετέχει και ο πατέρας. Στη Νότια Ευρώπη, όπου ο πατέρας ακόμα έχει παραμείνει στη δεκαετία, σε ένα βαθμό λέω, όχι απόλυτα, και υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες προφανώς, αλλά δεν έχει έρθει στο 2026, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ τα ρίχνω στους πατεράδες, όχι στις μητέρες.
1: Μάλιστα.
0: Το κρατάμε και κλείνουμε με αυτό. Κύριε Κερίδη, θα σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κερίδη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είχαμε και φοιτητικές εκλογές χθες.
0: Μετά το ξύλο.
1: Μετά το ξύλο. Μετά δεν ξέρω, μπορεί να πει ξύλο και στις
0: εκλογές.
1: Ναι, είχαμε και εκλογές.
0: Δηλαδή δεν είχαμε μόνο ξύλο.
1: Κερδισμένος. Κερδισμένος.
0: Στο ξύλο.
1: Όχι.
0: Ήταν
1: η αποχή. Και ήταν ένα ερώτημα απλά επειδή δεν είχαμε άλλο χρόνο και θα ήθελε τώρα συζήτηση αυτή η κουβέντα. Έχουμε 2-3 λεπτάκια και δεν ήθελα να το ρωτήσω τον κύριο Κερίδη. Σε επόμενη.
0: Αύριο. Θα έχουμε αντίστοιχες ερωτήσεις.
1: Επειδή είναι στα πανεπιστήμια ο κύριος Κερίδη, σε πανεπιστήμιο, ότι δεν θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση κάποια στιγμή να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και εκλογές στα πανεπιστήμια. Ο σκοπός ποιος είναι ακριβώς?
0: Να δημιουργήσει.
1: Το να έχει φυτώριο η Νέα Δημοκρατία μέσω ΔΑΠ.
0: το τσικό. Εντάξει, αυτό όμως. Δηλαδή το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, και, ο
1: να
0: Τσίπρας,
1: και, και να παίζουν ξύλο οι πανσπουδαστικοί που είναι του ΚΚΕ με του δαπίτες που είναι. Και του πασπίτες που είναι του Πασόκ.
0: Όπως
1: αν και έχουν αποχωρήσει από το
0: πρέπει
1: Πασόκ.
0: Πρέπει να φροντίσουμε το τσικό μας. Για να μπορούμε να πάρουμε κάποια στιγμή.
1: Εντάξει,
0: παιδάκι
1: μου, ήταν, το τσικό ήταν το 95, το 98, το 2000, το 2005, κάποια στιγμή το 26. Μα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνει τώρα να γραφεί στο πανεπιστήμιο και να σου έρχεται ο ΔΑΠ, ο ΠΑΣΠ και ο πασπουδαστική και να σου λέει να γραφτεί στην παράταξή μα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, το τσικό και τα μάτια σας, παιδιά, γιατί άμα δεν βρούμε παίχτες από μικρούς, μετά θα γίνουμε άστα. Αύριο θα έχουμε και νέες μεταγραφές μετά το Μεντιλίμπαρ, τον Λουτσέσκου, τον.
1: Για πες μια μεταγραφή.
0: Το Μπενίτε, αύριο, αύριο. Μετά τη Λινού, την Τζάκρη.
1: Η Λινού δεν είναι ακόμα.
0: Ναι, σε λίγο.
1: Σε λίγο θα είναι.
0: Ο Ναύαρχος.
1: Ο Ναύαρχος που και δεν είναι ακόμα.
0: Ναι, σε λίγο, γιατί θα έχουμε.
1: Όσοι είναι, όσοι είναι.
0: Και λοιπόν, κάποια
1: και στιγμή
0: θα τελειώσει και η Λάμψη. Όπως τελείωσε. Άρα θα τελειώσει και το σύριαλ Τσίπρας.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ.
0: Προσέχετε στους δρόμους, ευχαριστούμε πολύ και ο Σπουρναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης και Γιώργο, ελπίζω να είπαμε αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή για άλλη μια φορά.
0: Η μόνη αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μίκος
1: αρχίζει. Ναι. Για χαρά, τα λέμε αύριο 9 με 10.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
4: Intervetten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: όλους και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.
8: Τον FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Όπως είπε, το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, είπε χαρακτηριστικά. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Θα μας ενημερώσει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
9: Καλημέρα, Βάνα. Κυρίες και κύριοι, τόσο η ΔΑΠ λοιπόν, όσο και οι πανσπουδαστικοί κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής βέβαια για μία ακόμα χρονιά ήταν η αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δύο παρατάξεις εξέδωσαν ξεχωριστά αποτελέσματα. Ειδικότερα η ΔΑΠ θεωρεί ότι είναι για 31η συνεχή χρονιά πρώτη, ότι κέρδισε δηλαδή τις εκλογές με 42,2 εναντί 20,7 της ΠΑΣΠ, ενώ η ΠΑΣΠ θεωρεί ότι η πασπουδαστική θεωρεί ότι κέρδισε με 32,4 εναντί 25.
8: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει λοιπόν για την κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
10: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε γενικούς οδικούς άξονας Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμη μία μέρα στον Κηφισό. Στη λεωφόρο Κηφισού λοιπόν τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελικόνη.
11: Αθήνα 984 στους 98.3.
12: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
14: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος. όμως και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Αθήνα 984.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν είναι πλέον μυστικό. Ο Πρωθυπουργός ψάχνει κάποιο ξέφωτο, πολιτικό, δημοσκοπικό και κυρίως οικονομικό, ώστε να μπουμπονίσει πρόωρες εκλογές. Η κυβέρνηση έχει βυθιστεί σε ένα σπιράλ σκανδάλων. Το Μαξίμου αναγκάζεται να προχωρήσει σε απροσχημάτιστες και επονίδιστες ενέργειες για να τα πνίξει, όπως το όχι στην προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή ή η μεθόδευση που ετοιμάζει για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ενώ τα πράγματα στην οικονομία επίσης δείχνουν ότι για τις εκλογές ισχύει τόσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Κάπως έτσι φτάσαμε να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μαδά τη Μαργαρίτα, να ψάχνει δημοσιονομικά περιθώρια για ένα εντυπωσιακό πρωθυπουργικό καλάθι στη ΔΕΘ, τον προσεχή Σεπτέμβριο, ώστε μετά να μπορέσει να πάει σε εκλογές πουλώντας χάντρες και καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς. Και κυρίως πριν γίνει κατανοητό ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα είναι δύσκολες, βαριές και κυρίως μακροπρόθεσμες. Πάντως, φίλες και φίλοι, όταν φτάνει να το επισημαίνει ακόμη και ο κεντρικός τραπεζίτης χτες, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο Γιάννης Τουρνάρας, απαλλαγμένος πλέον από το άγχος της επανεκλογής του, δεν χρειάζεται να κολλάει διαπιστευτήρια στις ομάδες αλήθειας του κόσμου τούτου. Μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, να χτυπάει καμπανάκια και να επισημαίνει ότι ο κίνδυνος μιας αποσταθεροποίησης διαρκείας είναι πλέον το πιθανότερο σενάριο. Αν μέσα σε όλα αυτά προσθέσουμε και την αποτυχία της Ελλάδας να απορροφήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το ότι όσα απορροφήθηκαν ως τώρα πήγαν σε κολλητούς και λίγους και όχι σε αντιπλημμυρικά, σε έργα υποδομής, σε κοινωνική κατοικία, έχουμε την πλήρη εικόνα.

0: Έχουμε την πλήρη εικόνα. Τα πράγματα οικονομικά πάνε και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο σε μια οικονομία.
1: News.
0: Να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Όλα τούτα λοιπόν είναι ελληνικές επιλογές. Δεν είναι το κακό το ριζικό μας, ούτε μια διεθνής κατάσταση που αφορά σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο.

Βέβαια, φίλες και φίλοι, ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό, τώρα που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν χτυπήσει κόκκινο, να μας μιλάει για μία ακόμη φορά για την εισαγόμενη ακρίβεια και τον διεθνή χαρακτήρα του φαινομένου. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να φρενάρουν τον πληθωρισμό. Ας δούμε για παράδειγμα τι έκανε η Ισπανία τον περασμένο μήνα. Τον Απρίλιο λοιπόν, και ενώ ο πληθωρισμός αυξανόταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ισπανία αποτέλεσε εξαίρεση, ο πληθωρισμός της υποχώρησε από το 3,4% στο 3,2%.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Πέτερ Μπόφιγκερ, που τα αναλύει σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο στο εξαιρετικό K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, η Ισπανία κατάφερε να μειώσει τον πληθωρισμό όταν γύρω της ανέβαινε παντού, χάρη σε τρεις κινήσεις. Μείωσε τον ΦΠΑ σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο από 21% σε 10%. Μείωσε τη φορολογία πετρελαίου στο κατώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέφερε στοχευμένη στήριξη σε κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή κρίση. Ενώ εμείς εδώ, για παράδειγμα, αφήνουμε ακόμη και τους φούρνους της γειτονιάς να λυγίζουν και να κλείνουν. 1.100 από δάφτους έχουν κλείσει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης.

Τρόποι λοιπόν υπάρχουν, αρκεί να βρεθεί η βούληση. Όμως όταν η βούληση είναι να εισπράττεις από τους έμεσους φόρους, να έχεις υπερπλεονάσματα ακριβώς για να μπορείς προεκλογικά να παρουσιάσεις τις χάντρες και τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, τότε γιατί να μειώσεις τους έμεσους φόρους? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός πάει κάθε ρεκόρ. Το ερώτημα είναι αν θα καταλάβουμε ως τις εκλογές πως όσα προεκλογικά ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς από τις τσέπες μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκι κλουστών FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει.

αριθμούς επόμενης μέρας. Μάλιστα, εν πολλής, αυτό είναι και ένα πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας, γιατί τώρα τελευταία, πού τους βρίσκεις, πού τους χάνεις ορισμένους υπουργούς, είναι part-time στα υπουργεία τους. Κατά τα άλλα, είναι με διάφορους κομματάρχες που θέλουν να φτιάξουν τους πυρήνες τους, με διάφορους μηντιάρχες που θέλουν να φτιάξουν τις επαφές και τις συμμαχίες τους, και γενικώς κοιτάνε την επόμενη ημέρα, προβλέποντας ότι τα πράγματα μπορεί να πάρουν μια διαφορετική τροπή από αυτήν που φαίνεται, υπό την έννοια ότι ίσως όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι πιθανότητες η εποχή Μητσοτάκη να τελειώσει. Όχι η εποχή Νέας Δημοκρατίας, η εποχή Μητσοτάκη. 2. Ότι εντάξει, προφανώς δεν θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, ούτε θα διαλυθεί στο συνεδριό της. Κόμμα εξουσίας είναι, που κυβερνά κιόλας, δεν είναι απλώς κόμμα εξουσίας, γιατί την ακρίβεια είναι το μόνο κόμμα εξουσίας στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε είχαμε αμφισβήτηση Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι σαφές ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα με τρόπο ομό, κοινικό, χυδαίο και απροσχημάτιστο, ο τρόπος με τον οποίο το Μαξίμου μπαζώνει σκάνδαλα, κυβερνά χωρίς να υπολογίζει αντίβαρα, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν και σε τίποτα κλπ. Όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα, και είναι πραγματικά απορία άξιων, απορία την οποία εκφράζουν και πολλά γαλάζια στελέχη παρεμπιπτόντως. Ποιο κόμμα και ποιος αρχηγός θα τολμούσε μετά τις εκλογές, ακόμη και αν ήθελε, να σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι προφανές λοιπόν ότι είτε μιλάμε για μία και μοναδική εκλογική αναμέτρηση, είτε μιλάμε για δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είναι το πιθανότερο σενάριο, είτε ακόμη και για τρεις αναμετρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιθανότερο, αλλά πάντως είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, είναι σαφές ότι το πρώτο το οποίο θα έμπαινε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, όποιος και αν ήταν απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων, το πρώτο που θα έμπαινε θα ήταν το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και στο σημείο αυτό θα είναι που θα προκληθούν καταλυτικές εξελίξεις, υπό την έννοια ότι αν το πράγμα φανεί ότι κολλάει εκεί, τότε ενδεχομένως οι φωνές που θα μιλούν για αλλαγή Πρωθυπουργού ή για ανάδειξη ενός άλλου, μιας συνενετικής προσωπικότητας ή οτιδήποτε, δεν θα είναι φωνές που θα προέρχονται μόνο από την απέναντι πλευρά του τραπεζιού ή από την πλευρά των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ένα τραπέζι, σε ένα συμβούλιο αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν φτάσουμε και σε αυτό μετά τις τρεις διερευνητικές εντολές, αν οι τρεις διερευνητικές αποβούν άκαρπες δηλαδή, και περάσουμε στην επόμενη φάση, την κατά το Σύνταγμα προβλεπόμενη. Ενδεχομένως αυτές οι φωνές που θα λένε στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λίγο πίσω, να προέρχονται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, και τότε είναι που θα αρχίσουν τα δύσκολα. Βέβαια, προφανώς, για να γίνουν όλα αυτά, αλλιώς μπορούν αυτές οι φωνές να εμφανιστούν με ένα 24% και άρα απλή αναλογική, και άρα σφαγιαστής τη μισή και παραπάνω κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικά και πολιτικά σφαγιαστής προφανώς. Αλλιώς μπορούν αυτές οι φωνές να εμφανιστούν αν μιλάμε για 28% ή για 30,5% ή για 32%. Προφανώς κάθε ποσοστό δημιουργεί τη δική του δυναμική, ενισχύει ή αποδυναμώνει την προσπάθεια που θα καταβάλει ο κ. Μητσοτάκης για να παραμείνει στο τιμόνι των εξελίξεων και στην πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι είναι όλα βέβαια, είναι όλα στο τραπέζι. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε τώρα και για το ποιος ακριβώς θα κάτσει σε ένα τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το τι θα γίνει με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, τι θα ζητηθεί ως προγραμματική συμφωνία κλπ. Όλα αυτά συζητούνται. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να συζητείτε, δεν υπάρχει πολιτικό τραπέζι στο οποίο να συζητείτε, δεν υπάρχει δημοσιογραφικό γραφείο στο οποίο να μην συζητείτε, δεν υπάρχει επιχειρηματικό γραφείο στο οποίο να μην συζητείτε.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, προφανώς και έχει τη δική του σημασία τι ακριβώς θα γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θα υπάρξουν δελφίνοι, κορυφαίοι ή άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να στείλουν κάποια μηνύματα με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, κάποια μηνύματα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

0: Χθες κλείδωσε ότι ο κύριος Μημαράκης, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος της κλπ, θα λάβει τελικά το λόγο στο συνέδριο. Δεν ήταν σίγουρο, δεν ήταν σαφές, δεν ήταν καν βέβαιο σύμφωνα με ορισμένους και ορισμένες αν θα έδινε το παρόν, αν και Νέα Δημοκρατία και Μημαράκης είναι συνυφασμένες έννοιες. Πάντως χρειάστηκε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Χρειάστηκε ένα ραντεβού και αρκετό ψήσιμο, ούτως ώστε ο κύριος Μημαράκης να πιστεί, όχι απλώς να παραστεί, αλλά να πάρει και τον λόγο να μιλήσει. Τώρα, εάν αυτό θα σηματοδοτήσει και κάποια μηνύματα τα οποία θα προβληματίσουν το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό μένει να φανεί. Αν θα ισχύσει δηλαδή αυτό το οποίο λένε διάφοροι, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα μιλούν με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό εννοώ, τον original, οι οποίοι επιμένουν ότι ένας προχθές μου έλεγε, αφού τέλος πάντων είχε πάει και είχε κάνει ένα εκτενές και αναλυτικό ραντεβού με τον πρώην πρωθυπουργό, μου έλεγε να κάνει το σταυρό του Μητσοτάκης που δεν πηγαίνει ο Καραμαλής στο συνέδριο και που δεν παίρνει το λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό του Ντίνου Ηλιόπουλου το περίφημο «Το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» περιγράφει και την κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν αν θα χρειαστεί να κάνει το σταυρό του ή οτιδήποτε άλλο, ή να ξέρω κατά ποιοι ή οτιδήποτε, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή θα πάρει το λόγο ο κύριος Μημαράκης. Αν και η αλήθεια είναι ότι όσο και αν διάφοροι δεξιά και αριστερά ψάχνουν και ψάχνονται και πιστεύουν ότι θα αποσταλούν μηνύματα, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, ειδικά από τότε που ανανεώθηκε η θητεία του στις Βρυξέλλες και βασικά από τότε που έχασε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη μάχη της Προεδρίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βαγγέλης Μημαράκης έτσι δείχνει μια στάση απάθειας και απόσυρσης από τα δημόσια πράγματα. Είναι στις Βρυξέλλες, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει εκεί και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην πολιτική οικογένεια της ευρωδεξιάς, αλλά δεν είναι σε mood για παρεμβάσεις και άλλα τέτοια. Σε σημείο μάλιστα που ακριβώς επειδή έχει ένα βαρύ αποτύπωμα και μια ευθύνη απέναντι και στον εαυτό του και στην πορεία του, αρκετοί και αρκετές να απορούν γιατί έχει επιλέξει αυτήν την απαθή στάση όταν βλέπει γύρω του όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα, προφανώς θεωρείτε ότι δεν το έχετε συζητήσει αναλυτικά με τον Καρούτζο και τον Λαβράνο για το εάν ο δημοσιογράφος μπορεί ή όχι να λέει το χορηγό. Είναι άλλο πράγμα το σποτάκι, ακούτε και σποτάκια, είναι άλλο πράγμα ο χορηγός. Είμαστε από τους ελάχιστους σταθμούς που σας λέμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, που δεν ακούτε ξαφνικά έναν δημοσιογράφο να ανακαλύπτει δίθεν αυθορμή και αυτοπροαιρέτως πως ένα βούτυρο ρίχνει τη χοληστερίνη ή πως ένα πρόγραμμα τηλεφωνίας έχει φοβερό ίντερνετ και είναι πάρα πολύ φτηνό ή πως είναι εντυπωσιασμένος και του άλλαξε τη ζωή ένα πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, δεν ξέρω τι άλλο τιμολόγιο της ΤΑΔΕ ή της ΔΙΝΑ εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε ίσως όχι ο μοναδικός, υπάρχουν 3-4 ακόμη σταθμός που διαχωρίζουμε το διαφημιστικό περιβάλλον. Σας λέμε και πριν και μετά ότι ανοίγουμε μία παρένθεση, ότι αυτά τα οποία λέμε
1: ακούτε
0: αποτελούν...
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης.
8: Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στροφή την οποία περιγράφεις. Τι να πω όμως, ειδικά στο χώρο των media τα έχουμε δει όλα, έχουμε δει τα πάντα και τα αντίθετά τους, οπότε εδώ θα είμαστε να δούμε ποιος από τους δύο θα έχει δίκιο. Είναι 10:31, οπότε σίγουρα θα έχει δίκιο η ροή αν αρχίσει να φωνάζει, αν τώρα δεν καλημερίσω τη Ζέτα Καρφίδου και δεν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, λέει ο Σι Τζινπίνγκ στους επικεφαλείς Αμερικανικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο των διμερών επαφών στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος πρόεδρος συζήτησαν για Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, του αυτοδικείμενου νησιού που διεκδικεί η Κίνα και υποστηρίζεται εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμού, δήλωσε στην πτήση του προς το Πεκίνο ο Μάρκο Ρούμπιο. Διαπραγματευτές της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπασης του πυρός και μία ημέρα μετά το νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα με τους 22 νεκρούς. Στον ορισμό συνεδρίασης αναμένεται να προχωρήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας μετά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Οι πολύ λίγες ώρες ύπνου, αλλά και οι πάρα πολλές, μπορεί να επιταχύνουν τη γύραση στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες και το νοσοποιητικό και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Και ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber. Εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, ανοίγοντας τώρα μια παρένθεση και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Παναγιώτη, το έχουμε έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι στο Box Delivery App ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σας θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Επίσης, αν σας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Θα βρείτε ένα λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ. Θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Αυτά. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Παρένθεση κλείνει.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για το στούντιο. Εσείς δεν έχετε εικόνα βεβαίως. Εγώ όμως έχω εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή ακριβώς στο τζάμι που μας χωρίζει με τον Πάνο Αργύρη, τον ηχολήπτη, βλέπω μπροστά μου να περνάνε κάτι πάρα πολύ ωραία πρωτάκια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Είναι τα παιδιά της πρώτης δημοτικού από το πειραματικό σχολείο Αθηνών στη Σκουφά. Καλώς ήρθατε. Βλέπουν εδώ εντυπωσιασμένα. Σκεφτείτε να είστε 6,5-7 τώρα και να μπαίνετε σε ένα μέρος που θυμίζει λίγο διαστημόπλιο με τις κονσόλες κτλ. Βλέπουμε λοιπόν μπροστά μας εδώ. Ωραίο πράγμα να κάνεις εκπομπή και να έχεις μπροστά σου μικρά παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν τον κόσμο. Λοιπόν, μικρά παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν τον κόσμο με βλέμματα φιλοπερίεργα που μαθαίνουν τα πάντα γύρω τους και που όπως για μία ακόμη φορά η τραγική πραγματικότητα και με δραματικό τρόπο η ζωή ήρθε να αποδείξει, παραμένει μια πρόκληση κυρίες και κύριοι για όλους και όλες μας. Αυτά τα περίεργα βλέμματα και τα αθώα των παιδιών που ανακαλύπτουν τον κόσμο, που ονειρεύονται, που φαντάζονται, που φαντασιώνονται, να μην σβήνουν και να μην φτάνουν 10 χρόνια μετά, δηλαδή από τα 7 στα 17, να αφήνουν ένα σημείωμα του τύπου αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα και να βουτάνε από τον έκτο. Το βαραίνω απότομα, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σήμερα σε αυτό το θέμα. Πάμε να μιλήσουμε με την συνάδελφο αλλά και ψυχαναλήτρια, την διαβάζετε κάθε εβδομάδα στο ντιβάνι της Εφημερίδας των Συντακτών, την κυρία Δήμητρα Αθανασοπούλου. Καλημέρα, κυρία Αθανασοπούλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλά εσείς?
0: Καλά. Ξεκίνησα έτσι διότι πραγματικά είναι λίγο αντιφατικό να έχουμε κανονίσει τώρα και να περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε, να έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε για ένα τόσο τραγικό θέμα και εμάς εδώ στο 984 που σχεδόν καθημερινά μας επισκέπτονται σχολεία, ακριβώς έξω από το ραδιοθάλαμο να βλέπω πρωτάκια χαρούμενα, όπως είναι τα πρωτάκια τέλος πάντων, τα 6χρονα και 7χρονα όταν ανακαλύπτουν τον κόσμο, και να σκέφτομαι πως μέσα σε 8, 9, 10 χρόνια, μέσα σε ένα σύστημα κρεατομηχανής που δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για το εκπαιδευτικό ή και ευρύτερα για το πλαίσιο, αυτό το βλέμμα από αθώο, φιλοπερίεργο βλέμμα που παραπέμπει σε όνειρα, σε φαντασία κλπ. Γίνεται ένα βλέμμα αγχωμένο, συνθλιμμένο, δεν ξέρω τι άλλο να πω, πείτε εσείς.
1: Ελπίζουμε πρώτα απ' όλα πως το εκπαιδευτικό σύστημα θα έχει αλλάξει μέχρι να μεγαλώσουν.
0: Μακάρι.
1: Ώστε να μην αλλάξει το βλέμμα των παιδιών. Αν και οφείλουμε να πούμε πως η εφηβεία περιέχει εξορισμού, έτσι, μια ερωτοτροπία με το θάνατο. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά είναι η περίοδος με τις πιο έντονες βιοσωματικές και ψυχοσυναισθηματικές αναλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλήγουμε σε αυτοχειρίες ή και σε αυτοτραυματισμούς ή σε παραβατικότητα. Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν είναι μόνο αυτό. Συνομιλεί ουσιαστικά με μια κοινωνία ολόκληρη εστισμένη σε βαθμοθυρία και σε τίτλους. Mm-hmm. Συνομιλεί ουσιαστικά με ένα σύστημα ολόκληρο που δεν έχει πλαίσιο, δηλαδή δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν έτσι περαστικοί που δεν δημιουργούν σχέση με τα παιδιά, δεν δημιουργούν το πλαίσιο για να ανοιχτούν, να μπορέσουν να διαχωρίσουν την κατάθλιψη, την κλινική κατάθλιψη από την εφηβική κατάθλιψη, ναι, που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μια έτσι απόσυρση, ουσιαστικά μια μικρή θλίψη που οφείλεται σε γεγονότα, αλλά κάτι που έχει εγκατασταθεί δεν είναι σε θέση να το διακρίνουν το διάστημα που περνούν μαζί τους. Mm-hmm. Έπειτα, έχουμε και αυτό το πολιτικό κοινωνικό που ουσιαστικά το σημείωμα μας το ανέδειξε φουλ, δηλαδή ότι αυτό που είχε πει ο Γάλλος κοινολόγος, ο Εμίλ Ντιρκέ, mm-hmm, ότι είχε συνδέσει την αυτοκτονία με τη διάρρηξη της σχέσης ανάμεσα στο άτομο και τη συλλογική τάξη νοήματος. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι Πανελλήνιες είναι η μοναδική πύλη για το μέλλον. Ακυρώνουμε κάθε εναλλακτική διαδρομή. Ουσιαστικά οι κοινωνικές προσδοκίες γίνονται δυσανάλογες σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του υποκειμένου. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλά πεδία που συνομιλούν μεταξύ τους για να φτάσουμε εδώ. Ναι. Και δυστυχώς σε κανένα πεδίο δεν είμαστε καλά, mm-hmm, ως κοινωνία θα έλεγα.
0: Ναι. Κυρία Θανασοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για 12 ώρα, 10 ώρα, για διπλές δουλειές, τριπλές δουλειές κλπ, το να μπούμε τώρα στην ευκολία, βλέπω και διάφορους έτσι συναδέλφους στην τηλεόραση πόσο εύκολα και απλοϊκά τα λένε, το να μπούμε στην ευκολία να πούμε μα καλά οι γονείς δεν είχαν καταλάβει τίποτα κτλ, είναι ένα από τα πρώτα λάθη που θα μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι.
1: Είναι ένα τεράστιο λάθος αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο λάθος μαζί με το άλλο λάθος που έγινε. Δηλαδή, από τα μίντια έγινε μια αναπαραγωγή ουσιαστικά που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και ευτυχώς ελπίζω πως σταμάτησε έτσι, με μια παρέμβαση. Yeah. Της ουσίας ντύνονται βίντεο ολόκληρα με το σημείωμα, μουσικές, ποιητικές αναφορές, οριακά. Αυτή είναι μια όψη. Δηλαδή, που έναν ευάλωτο έφαπτο με τα δικά του άγχη και
2: κλήξεις, News.
1: Στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως αν βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο να επιλέξει αυτή την ηρωοποίηση. Δηλαδή είναι πολύ πολύ επικίνδυνη αυτή η προβολή, όπως επικίνδυνη είναι και το στιγματιστικό πλαίσιο, τα στιγματιστικά πλαίσια που έχουμε δει διαρκώς, mm-hmm. που νομίζουμε πια ότι ζούμε σε έναν κόσμο απειλητικών εφήβων, παραβατικών εφήβων. Δηλαδή τα μίντια κάνουν κακό με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε την εύκολη έτσι επίρρηψη ευθυνών.
0: Ναι. Και υποθέτω ότι το δεύτερο λάθος που θα μπορούσε να γίνει, ειδικά όταν μιλάμε για σχολεία τα οποία πολλά λειτουργούν με αναπληρωτές μέχρι τον Δεκέμβριο, δηλαδή με περιοδεύοντες καθηγητές, mm-hmm. και που οι ψυχολόγοι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, κάνουν μερικές επισκέψεις, αλλά δεν είναι μόνιμοι σε κάθε σχολείο για να μπορούν να οικοδομήσουν σταθερές σχέσεις με κάθε παιδί, να το παρακολουθούν κτλ. Θα είναι το δεύτερο μεγάλο λάθος που μπορούμε να κάνουμε.
1: Είναι ένα τεράστιο λάθος που διορθώθηκε όταν λανσαρίστηκε έτσι το πρόγραμμα την άνοιξη νομίζω, mm-hmm. για την εκπαίδευση, επί της ουσίας παραμένει έτσι, δηλαδή το βλέπουμε μιλώντας με σχολικούς ψυχολόγους που ακόμα και όσο θεραπευόμενους τους έχουμε που φέρουν και εκείνοι ένα τεράστιο βάρος, γιατί βλέπουν γονείς απόγνωση, παιδιά με δυσκολίες και τα ξαναβλέπουν μέσα σε 1-2 εβδομάδες, γιατί mm-hmm. μία απουσία να γίνει οτιδήποτε, δεν υπάρχει σχέση, αλλά υπάρχει τεράστια ευθύνη πάνω τους και ματέωση επίσης, άρα πουθενά δεν γίνεται δουλειά. Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο ανεπαρκές που θα μπορούσε και να μην υπάρχει, δεν θα άλλαζε και τίποτα, να μην υπερβάλλω, αλλά ναι, δεν έχει συνεισφέρει όπως θα μπορούσε αν γινόταν σωστά. Όπως και τα προγράμματα. Υπάρχουν διάφορα διάσπαρτα προγράμματα, πολλές καλές προθέσεις, mm-hmm. αλλά αρχίζουν και πάβονται έτσι αυθαίρετα και με χρηματοδοτήσεις που δίνονται και μετά αποσύρονται.
0: Ναι. Και με τον κλασικό τρόπο, προγράμματα που δεν συνομιλούν μεταξύ τους, προγράμματα που δεν αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου, έτσι.
1: Ακριβώς και αυτό.
0: Να δούμε λίγο. Η πρώτη ερώτηση που μπορεί να έρχεται η πρώτη απορία που μπορεί να έρχεται στο μυαλό του καθενός και της καθεμιάς είναι: ωραία, είμαι γονιός, έχω ένα ή δύο εφηβάκια, δεν ξέρω πόσα, δουλεύω 12-13 ώρες. Ποια είναι αν υπάρχει κάποια τυπολογία, δεν ξέρω, κάποια ανησυχητικά σήματα τα οποία θα πρέπει να μου χτυπήσουν καμπανάκι ότι εδώ κάτι δεν πάει σωστά. Ούτως ή άλλως, ακόμη και με το adolescence, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε και εμείς εδώ το κουβεντιάσαμε και με συναδέλφους σας, ψυχαναλυτές και ψυχαναλήτριες, ότι πολλές φορές υπάρχει μια παράλληλη πραγματικότητα και ένας γονιός μια χαρά μπορεί να πέσει από τα σύννεφα και να μην έχει καταλάβει τίποτα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει ένας γονιός να έχει στο μυαλό του και να του χτυπήσουν καμπανάκια.
1: Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα, ένας γονιός πρέπει να βρίσκεται σε πραγματική σχέση με το παιδί για να καταλάβει. Δεν σημαίνει τίποτα να ζουν στο ίδιο σπίτι. Mm-hmm. Όπως και άλλου είδους σχέσεις που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Θέλω να πω, δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση ουσίας και να μπορεί ουσιαστικά να από πριν να μην έχει φορτώσει το παιδί με όλες αυτές τις προσδοκίες. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή η εξουθένωση που περιγράφεται 12-14 ώρες, όταν φτάνει στο παιδί ότι εγώ εξαντλούμαι για να πετύχει, αμέσως το παιδί ουσιαστικά έχει γίνει ήδη του, έχει φορτωθεί με ένα βάρος που δεν θα είναι καλό για τους ώμους του. Τώρα τα συμπτώματα είναι παρόμοια.
0: Καλά, αυτό έχει να κάνει με το αν του το πουλάς όμως. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις πολύ για να πηγαίνει καλά το σπίτι, αλλά να μην του το λες για να του γεννάς ενοχές ότι το κάνεις γι' αυτό. Έτσι,
1: φυσικά και λεκτικά και εξολεκτικά. Να μην φτάνει στο παιδί έτσι με κανέναν τρόπο. Να νιώθει την ελευθερία, να νιώθει την ελπίδα για κάτι όμορφο. Να μπορεί να νοηματοδοτήσει λίγο και την ύπαρξή του και το μέλλον του. Τώρα τα συμπτώματα. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ έτσι παρόμοια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σχέση του γονιού και η ύπαρξη ψυχολόγους στα διάφορα πλαίσια που κινείται το παιδί. Ναι. Είναι παρόμοια, αλλά μένουν διαφορετικά. Δηλαδή, όταν επιμένουν πάνω από κάποιες εβδομάδες και όταν δεν έχουν συγκεκριμένη αιτία, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα παιδί να αποσύρεται, να έχει θλίψη ή κενό, ευαισθητότητα, αλλαγές στον ύπνο, στην όρεξη, κόπωση, όλα αυτά μπορούν να συμβούν έτσι περιστασιακά. Και μέσα στην εφηβεία δεν είναι κάτι, θέλω να μην τρομάξουν όλοι οι γονείς, γιατί μπορούν να τα συναντούν σε πάρα πολλούς εφήβους, σε συναντάμε σε πάρα πολλούς εφήβους. Mm-hmm. Αλλά όταν αυτά επιμένουν και δεν υπάρχει και κάτι πολύ έτσι, δεν μπορεί να γίνει και μία σύνδεση. Συνέβη αυτό, mm-hmm. δηλαδή να υπάρχει μία αιτία και ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα ενός συμβάντος, mm-hmm. τότε αρχίζει η κατάσταση να θα πρέπει να μας απασχολήσει έντονα και να είμαστε πάρα πολύ σε μεγάλη αφύπνιση. Εκεί θα έλεγα την ειδοποιώ διαφορά. Mm-hmm. Γιατί κατά τα άλλα είναι αρκετά έτσι, πραγματικά δύσκολη περίοδος να πει κανείς. Είναι η φηβεία, έχει φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης.
0: Ναι. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Δήμητρα Θανασοπούλου, ψυχαναλήτρια. Τη διαβάζετε στο ντιβάνι της εφημερίδας των συντακτών. Κυρία Θανασοπούλου, σε σχέση με τη φράση «Δεν είναι αυτός ο κόσμος για μένα», τι έχετε να σχολιάσετε? Είναι συγκλονιστική, έτσι?
1: Είναι συγκλονιστική και ίσως θα έπρεπε λίγο να δημοσιοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως το λέτε εσείς. Μια φράση απομονωμένη, χωρίς πολλά-πολλά και ολόκληρα τα γράμματα. Μια φράση που μας δείχνει αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Ότι ουσιαστικά ότι έχει χαθεί ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Έχει ουσιαστικά γίνει διάρρηξη σχέση ανάμεσα σε αυτό το νεαρό άτομο και σε μια συλλογική τάξη νοήματος και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει πια την ύπαρξή του, δεν μπορεί να δει μπροστά του κάτι όμορφο.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν έρχεται από πουθενά. Δηλαδή, προφανώς με κάποιο τρόπο δεν μπόρεσε η οικογένεια να το κάνει, αλλά και το σχολείο έχει τεράστια ευθύνη. Γιατί η θέση ενός σχολείου, ο ρόλος ενός σχολείου είναι να διορθώσει την όποια πολιτισμική με την ευρεία έννοια,
0: ναι.
1: Αποστέρηση έχει τις ρίζες στο οικογενειακό περιβάλλον. Συνεπώς, μας πάει εκεί και γι' αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ έτσι, ατομικό, ψυχολογικό κτλ. Αλλά και πολύ βαθιά κοινωνικό και πολιτικό.
0: Mm-hmm. Επίσης, μια που μιλάμε γι' αυτό, ποια συζήτηση πρέπει να ανοίξει, κυρία Θανασοπούλου, γενικά για το κοινωνικό πλαίσιο? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θεωρείται σκόπιμο το να μιλήσουμε συνολικά για αυτά τα οποία έγραφαν τα παιδιά στο σημείωμα. Αλλά τέλος πάντων, το να ακούς ένα παιδί, να διαβάζεις μάλλον ένα παιδί να λέει «δεν θα βρω δουλειά, δεν θα βρω λεφτά» κτλ. Σε αυτή την ηλικία δεν δείχνει ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα χαμένης παιδικότητας? Δηλαδή, στα 17 δεν είναι η ηλικία των ονείρων, των ερώτων? Πώς φτάσαμε ένα παιδί απλώς να λέει ότι εγώ δεν θα καταφέρω να τικάρω τα κουτάκια τα οποία το κοινωνικό πλαίσιο έχει βάλει για μένα και πρέπει να τα τικάρω για να είμαι εντάξει, για να είμαι στο μέσο όρο?
1: Ναι, όχι, φυσικά, και οι φράσεις που επιλέξατε είναι ακριβώς αυτές που πρέπει να θίξουμε. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτές. Είναι να ανοίξουμε συζητήσεις σε πολλά παιδεία παράλληλα και δυναμικά. Δηλαδή, το ένα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα,
0: ναι.
1: που ουσιαστικά έχει γίνει ένας, αντί να είναι να υπηρετήσει γνώση και κοινωνική κινητικότητα,
0: mm-hmm.
1: έχει μετατραπεί σε μηχανισμό ψυχικής εξουθένωσης. Δηλαδή, περιστρέφεται γύρω από ένα θεσμό που απλά διαλύει ψυχισμούς και όνειρα. Μετά, ουσιαστικά είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση φυσικά με την παρέμβαση ψη ολιστικά, mm-hmm. μέσα στα σχολεία, στις οικογένειες, με προγράμματα που δεν έχουν αυτή την ημερομηνία λήξης, που κανείς δεν επενδύει σε αυτά, ούτε αυτοί που πάνε ούτε αυτοί που τα κάνουν, και να είναι δίπλα, δηλαδή να είναι στην κοινότητα,
0: mm-hmm.
1: και εντός και εκτός σχολείου. Έπειτα με τα media, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τεράστιος ο ρόλος των media και στο στιγματισμό, αλλά και σε αυτή την πλασάρισμα, ας πούμε, μιας φοιτητικής αυτοχειρίας, όπως διαβάζουμε στη λογοτεχνία. Δηλαδή, θέλω να πω, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παράλληλες πολλές ζητήσεις. Και έτσι η κοινωνία σιγά-σιγά θα αλλάξει. Δηλαδή, και ο εθισμός στους τίτλους της κάθε οικογένειας, ενδεχομένως, δηλαδή να αλλάξει λίγο η ματιά και των οικογενειών. Που αυτά θα έρθουν, θέλουν χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνουν αυτόματα με ένα κουμπί, φυσικά.
0: Πάντως, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, δεν είναι εύκολο, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολο εύκολο να, όσο στο παρελθόν, το να πεις στο παιδί σου χαλάρωσε, όταν βλέπεις γύρω σου ότι ξεφυτρώνουν κέντρα μελέτης και ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ακόμη και από την πρώτη δημοτικού μπαίνουν σε αυτό το μεγανοπήγαδο της μελέτης, της εξουθένωσης, στην κρεατομηχανή, υπό την έννοια ότι όταν ξαφνικά βλέπεις ότι αυτό το κάνουν οι μισοί και πλέον γονείς στην τάξη των παιδιών σου, αισθάνεσαι ότι μπορεί να πάρεις τα παιδιά σου στο λαιμό σου αν το κάνεις.
1: Δεν είναι απλό. Δίκιο. Έχετε δίκιο, έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία, όπως γύρω από πολλά άλλα θέματα, από διάφορες άλλες ανάγκες μας, έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία, που ουσιαστικά, αν όχι από την πρώτη δημοτικού, κυριολεκτικά το βλέπουμε, να υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στην κλινική εμπειρία. Από 12 χρονών τα παιδιά ξεκινούν να έχουν ένα φέρο, να κουβαλούν ένα άγχος, το οποίο, ας πούμε, είναι τεράστιο και ξαφνικό σχεδόν. Ίσως το δημοτικό λιγάκι να την γλιτώνουν ακόμα. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το σύστημα. Το υπάρχουν σύστημα που αλληλοστηρίζεται. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή συνομιλία με την βιομηχανία ιδιαιτέρων, πληροφορικά και φροντιστηρίων και όλων αυτών των τσιπάρα, ας πούμε, εκπαιδευτικών συστημάτων.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ανοίξει και μια τεράστια συζήτηση για τις πανελλαδικές πια. Δεν μπορεί να βολευόμαστε απλώς και μόνο επειδή είναι αδιάβλητες. Πρέπει να σταματήσουν να είναι και κρεατομηχανοί, έτσι.
1: Με αυτό το αδιάβλητο είναι ένας τεράστιος μύθος σε όλο τον κόσμο. Είναι απλά δεν είχαμε υποδομές επί της ουσίας. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι μπαίνουν στα πανεπιστήμια, επιλέγουν όχι με αυτό το μόριο. Και δηλαδή δεν, ουσιαστικά εδώ είναι σαν να γίνονται αντιληπτοί, ας πούμε, ως μαθητικοί δείκτες αντί για υποκείμενα, έτσι. Είναι ένας τεράστιος μύθος το αδιάβλητο. Και μετά γίνεται ένα ξεκαρτάρισμα που, ουσιαστικό και όμορφο σε σχέση με τις επιθυμίες και τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Και πού θα απορροφηθεί στο τέλος, αν θα αλλάξει στα 18 του, πού θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσανατολισμό στην εκπαίδευση και αργότερα στο επάγγελμα. Θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει έναν ανοιχτό ο δρόμος για τη γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό το άγχος.
0: Πείτε μας, ναι.
1: Ναι, χωρίς αυτό το άγχος, χωρίς αυτό το άγχος που ξεκινάει ουσιαστικά από το σύστημα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, έχω την ελπίδα ότι με αυτόν τον εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο μπορεί να γίνει κάτι. Τουλάχιστον αυτό, να γίνει για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που φλερτάρουν ουσιαστικά. Και γιατί φλερτάρουν με το θάνατο, δεν το τροπούν με το θάνατο, τα γνωρίζουμε και είναι και απόλυτα υγιές σε έναν βαθμό. Για να μην τρομάζουμε γονείς. Αν μένει σε μία έτσι έκφραση σε στίχους και σε και με άλλους τρόπους.
0: Κυρία Θανασοπούλου, επειδή έχετε θητεύσει και πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτόν τον τρόπο, τι έχετε να πείτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το πώς καλύπτονται τέτοιου τύπου δραματικά περιστατικά, πώς, επειδή είδαμε και από το χαμόγελο του παιδιού χτες κάποιες οδηγίες και εμάς η Ένωσή μας, η ΕΣΥΑ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβγαλαν πολύ σωστές ανακοινώσεις, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να υπηρετούν την ενημέρωση, να υποψιάζουν εντός εισαγωγικών, συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά, τους γονείς, αλλά ταυτόχρονα να μην εμπεδώνουν το στίγμα, να μην εκμεταλλεύονται με χυδαίο τρόπο μια τέτοια δραματική περίπτωση κλπ. Τι λέτε?
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια εκπαίδευση των δημοσιογράφων πέρα από τις απαγορεύσεις που καλώς έγιναν. Θέλω να πω και τα όρια που μπήκαν. Αλλά νομίζω καμία έτσι απαγόρευση και όρια δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά, αν δεν υπάρξει μια πραγματική εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν το κακό που κάνουν. Δηλαδή να κατανοηθεί. Και επίσης από τα ιδιωτικά μέσα, και όχι μόνο τα ιδιωτικά, αλλά κυρίως που πάντα κλασικά γίνεται με το κυνήγι της θεαματικότητας, να πάψουμε να παρουσιάζουμε έτσι αυτό που σας είπα, σαν την ενική παραβατικότητα, για παράδειγμα, που είναι η άλλη όψη της, είναι ετεροκαταστροφικότητα, είναι η άλλη όψη της αυτοκαταστροφικότητας. Μιλάμε πάντα για το ίδιο πράγμα της ουσίας. Τι να κάνεις κακό σε έναν άλλο, τι να κάνεις στον εαυτό σου. Άρα να μας μεταφέρουν την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο πολιτικών εφήβων που αυτό διωγγώνει το πρόβλημα. Και έπειτα η άλλη όψη που βλέπουμε όλο αυτό το πάλι που στο όνομα του θεάματος, στο όνομα σε αυτό το κυνήγι του κυνηγιού των νούμερων, να έχουμε την παρουσίαση που ανέφερα πριν, που μπορεί να δημιουργήσει με τις ταυτίσεις, τις ισχυρές ταυτίσεις στην εφηβεία, να οθήσει άλλα παιδιά σε κάτι τέτοιο από άλλο δρόμο. Δηλαδή αντί να τα μίντια θα πρέπει να παρεμβαίνουν με έναν εντελώς άλλο τρόπο. Ίσως με εκπομπές που θα στηρίζουν τους, θα δίνουν όραμα στους νέους, mm-hmm. θα τους εμπεριέχουν με έναν τρόπο, θα έχουν μέσα πολύ ψυχική υγεία. Είναι άλλα, με άλλους τρόπους θα πρέπει να έτσι γεμίσουν το πρόγραμμά τους. Και ίσως να δουν και ότι και αυτό θα έχει αντίκρισμα. Ίσως όχι το όπως πουλάει πάντα το αίμα και, mm-hmm. και γνωρίζουμε καλά έτσι μέσα από την πορεία μας, αλλά εντάξει, με έναν άλλο τρόπο, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Θανασοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλτώνη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Δήμητρα Θανασοπούλου, ψυχαναλήτρια. Αυτά σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Μία υπόθεση και μία συζήτηση που γενικώς δεν κλείνει εδώ. Διαρκώς ανοιγοκλίνει και δυστυχώς ανοιγοκλίνει σχεδόν πάντα με δραματικές αφορμές, με τραγικά περιστατικά. Αλλά όπως κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε τις διαπιστώσεις μας, βλέπουμε τι πηγαίνει στραβά, πώς πήραμε τη ζωή μας λάθος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Bravo. 15 years ago? Bless her. I'm not stopping recording. Moi. Exactly. Jess, Holly, Joey, Gus,
1: Jonathan, John. Anybody else?
0: Who have I left out? I normally leave somebody out. Of course, Ian's not here
1: because there's no saxophone part on the song Mother.
0: Anyway, we miss you anyway, Ian.
1: We should do this again, right? Right? Right?
0: Fuck me! The killer.
1: Where's the killer? Where are you, killer?
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
8: Τσιγαράκι?
9: Μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

was high. Said it was a burning ambition to see her before he

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Μητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Κάτ' επίγουσα ερώτηση για το επικίνδυνο περιστατικό με τον ντρόν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης. Περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, μια χρονή και εξελισσόμενη νόσο που αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηλιών και θανάτων παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της σχετικής καμπάνιας από σήμερα στις 20 Μαΐου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καλεί τους πολίτες να μην αγνοούν συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η αδικαιολόγητη κόπωση και το πρίξιμο στα πόδια. Το Ουκρανικό Δικαστήριο κατά της διαθοράς έδωσε εντολή για τις...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Ξέρει τη διάθεσή σας.

Της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Κι αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τηλεοπτική κάλυψη από Air 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό Γκάρτασο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άνρες Λότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού θετικού Βίλιαμ Μοσούλα σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της Λαλίγκα στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σουεδάδε, στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Για τα playoffs του NBA, Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 113-117. Οι Cavs έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον χρειάζονται μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής. LeBron James και Los Angeles Lakers βρίσκονται σε συζητήσεις για επέκταση συμβολέου σύμφωνα με την Αθλέτη. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Unicaja Málaga, Imbor Navarro, σε περίπτωση αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική Σουρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervet & Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λοιπόν, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με καλά κρέατα, η λύση είναι I love σουβλάκια. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τυλιχτά, θέλετε καλαμάκια, χοιρινό, κοτόπλο, μερίδα, ό,τι και αν θέλετε, I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας online μπαίνοντας στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω όπως τα ακούτε, ilovesouvlaki.gr, σε μια περιοχή που ξεκινάει από τον Τράφη και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές μέσα. Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακα, Παλίνη, Πεντάγωνο, Πολύδροσο, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr για να κάνετε την παραγγελία σας online για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό, τα καλύτερα κρέατα ζουμερά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Το έχει χάσει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω γενικά. Και ίσως κάποια μέτρα διοικητικά θα έπρεπε να έχουν πάρθει νωρίτερα.

Δεν σας είπαμε ότι ο Γκατσίνοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και έχει σημασία αυτό, γιατί η ΑΕΚ το κάνει αυτή τη στιγμή που ο παίκτης μπαίνει χειρουργείο για το μενίσκο και δείχνει, ας πούμε, και μια ηθική ποιότητα από πλευράς ΑΕΚ, το γεγονός ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο 31χρονος μέσος υπογράφει νέο συμβόλαιο για να παραμείνει στην ΑΕΚ έως το 2028.

Ο φίλος μου ο Κώστας που είναι από τον Ασπρόπυργο Ολυμπιακός λέει: καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, λέει ο φίλος μου ο Κώστας από τον Ασπρόπυργο. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα για αντικαταστάτες του Εργκής Αταμάν, ονόματα όπως του Ομπράντοβιτς πρώτου και καλύτερου, του Ιτούδη και του Σφερόπουλου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα, αν δεν το κάνει ήδη, θα βγει σε αναζήτηση προπονητή.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μας το είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Κουκαλίδης, περίπου 5.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οπαδοί του Παναθηναϊκού πιθανότατα δεν θα θελήσουν να τα κρατήσουν και αναμένεται να τα μεταβιβάσουν. 5.000 κόσμος έχει πάρει εισιτήρια οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πάντως, από τη στιγμή που η ομάδα τους αποκλείστηκε, έχουν το δικαίωμα όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν είτε να μεταπολίσουν τα εισιτήριά τους μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου, που έχει οριστεί ως χρονική προθεσμία. 5 μέρες δηλαδή μέχρι να διεξαχθούν οι ημιτελικοί. Από εκεί και πέρα, μόλις παρέλθει το χρονικό ορόσημο της 17ης του Μάη, καμία αλλαγή, λέει, δεν γίνεται δεκτή. Μάλιστα. Δεν είμαστε μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει, έτσι. Γιατί εγώ πήρα ένα εισιτήριο 5 δραχμές. Τώρα που δεν θα πάω, κάποιοι άλλοι καίγονται γιατί δεν έχουν προμηθευτεί και μπορεί να το πάρουν όχι 5, αλλά 15. Αντιλαμβάνεστε.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο Μποζιονέλο, να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα θέματα, με πρώτο βεβαίως τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Εγώ πρώτα στο πω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να χάσει από την Βαλένθια, το περίμενα. Ότι θα είχε αυτή την εικόνα, δεν το περίμενα.
1: Μα η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει πιο πολύ. Είναι ότι στο μάτς χρονιάς, μέχρι το επόμενο έστω, αλλά στο μάτς χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ήταν απόν. Με κάποιες εκλάμψεις, με λάθη από τον πάγκο, μετά με βοήθεια από τον πάγκο, πολύ μεγάλη κουβέντα, τι άμυνες παίζει, πώς παίζει, τι προετοιμασία κτλ. Το διακύβευμα όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Καθώς δεν γυρίζει πίσω και αποκλείστηκε σε μια χρονιά που ήθελε πολύ να πάει στο Final Four. Είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάσαι, σαν είπα από τον χρόνο και σου έλεγα ότι δεν το θεωρώ και πολύ καλό όταν ένας τελικός ή ένα Final Four εξάγεται στην έδρα σου. Έτσι μεγαλώνει και την πίεση και το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά. Ακόμη και η ομάδα δηλαδή οικοδέσμευε να πάει τελικό και να έχει αποτύχει. Περισσότερες φορές δηλαδή αποτυχάνεις παρά επιτυχάνεις. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός, όχι ότι τα έκανε μου σχήμα, απέτυχε. Και απέτυχε από το Α μέχρι το Μ. Ήταν πολύ χαμηλά στη regular season, έρασε από τα play-in πρώτη φορά στην ιστορία του. Και το χειρότερο, έχει κάνει 0-2 στην Ισπανία με δύο παιχνίδια και δεν μπορείς αυτά τα δύο παιχνίδια να τα ξαναβρεις. Έστω και οριακά. Τα πήρες, ρε παιδί μου, οριακά, θα μπορούσες να χάσεις και οριακά. Να πεις, okay, δεν εμφάνισε ούτε αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εννοείται ότι οι ευθύνες στο αταμάν υπάρχουν και είναι μεγαλύτερες, μικρότερες. Όχι, ας πούμε οι μεγαλύτερες. Δεν είναι ο αταμάν του 24, δεν είναι καν ο αταμάν του 25. Αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουν όλοι στο καθέστη, από τον καθαριστή, ας πούμε, των αποδητηρίων μέχρι τον ιδιοκτήτη, να δουν τι πήγαν λάθος και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η τελική με τον Ολυμπιακό, όταν αυτοί έρθουν και τα λοιπά στο πρωτάθλημα, okay, αυτό είναι το κερασάκι στην τουρδά σεζόν. Θα το πάρεις, θα το χάεις. Μετά τι γίνεται? Έχεις συμβόλαια, έχεις κάποιους παίκτες κάποιες ηλικίες που ενδεχομένως να μην συνεχίσουν. Έχεις κάποια συμβόλαια τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δηλαδή, πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός πάει για αλλαγές ριζικές. Με μια πρώτη ματιά, έτσι. Εκτός τι να σου πω. Άμα γίνει, δηλαδή το πρώτο εγώ που θα έκανα, αλλά δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω τη δυνατότητα, όχι τίποτα άλλο, είναι ότι καλέσαι τον προπονητή και του λες τι γίνεται. Συνεχίζουμε, δεν συνεχίζουμε, αν δεν έχεις αποφασίσει μέσα σου να πας σε αλλαγή. Και να δεις τι πήγε λάθος. Εδώ ο κόουτς δεν πήγε καλά. Να τα βάλουμε κάτω. Αλλά να υπάρχει ειλικρίνεια, έτσι, όχι όπως με τον Μπενίτεθ. Κατάλαβες που το πάω.
0: Ναι, να το εξηγήσεις και για τον κόσμο.
1: Τίπα, η σεζόν γράφει ένα χ δίπλα, αποτύχαμε και προχωράμε. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Η Βαλένθια χτύπησε τον Παναθηναϊκό και πονούσε. Έπαιξε ξύλο. Να πω ότι κοιτάξει, είναι κάποια σφυρίγματα τα οποία βγάζανε μάτια, σίγουρα δηλαδή. Εγώ ξέρεις με τη διαιτησία δεν σπάνια σου μιλάω. Ναι. Αλλά αρέσει κάτι βήματα μπροστά στα μάτια και των τριών και δεν γίνεται τίποτα. Το είδες.
0: Είδα μια περίπτωση με φάουλ του Ναν που δεν δόθηκε.
1: Φάουλ του Ναν. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τέσσερις πέντε περιπτώσεις. Όχι ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού συνολικά. Συνολικά. Γιατί θα θυμίσω και πριν δύο χρόνια, ας πούμε, να μάτσε με τον Ολυμπιακό που έβγαζε μάτια. Α πούμε, και οι φίλοι του Ολυμπιακού λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα. Για τα σφυρίγματα. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε. Δεν σου έδειξε, ρε παιδί μου, τσαγανό. Δεν έδειξε αποφασιστικότητα. Δεν έδειξε έτοιμο. Απροετοίμαστο. Και αυτό πέφτει κυρίως στον προπονητή ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι ότι η ευθύνη σου πέφτει. Δηλαδή, να πω ότι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ρε παιδιά, 7 φορές κάθε το καλάθι και δεν μπήκε. 7 φορές.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Πώς θα το εξηγήσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για παίκτες της δικής του ποιότητας.
1: Αν ήσουν κοντά στο σκορ στο τέλος, όλα γίνονται. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος για να περάσεις. Όπως και στα Final Four το παίρνει καλύτερη ομάδα. Το παίρνει πιο έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ασφαλώς είναι έτσι.
1: Τέλος πάντων, ωραία βραδιά χτες για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, ναι. Και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός ανεμικός εμφανίστηκε.
1: Μα είναι δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στο Ράφα τον Μπενίτεθ. Είδε την ομάδα που πήγε πολύ καλά για 70 λεπτά με την ΑΕΚ. Και τι θα έκανε, ρε παιδί μου, οποιοσδήποτε προπονητής. Θα συνέχιζε το ίδιο. Να δούμε τι δεν πήγε καλά μετά το 70, θα αλλάξουν κτλ. Τι κατέβασες, κατάλαβε κανείς. Εκτός ότι τα άλλαξε όλα. Πάλι. Το βάζει δηλαδή βασικό ένα παίκτη ο οποίος έχει μείνει με τα παρακάλια τον Ιανουάριο, εσύ να παίξει Ευρώπη του Σιτέρσκι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει στο γήπεδο, δεν έχει κάνει τελική σε όλο το παιχνίδι. Μια φάση. Παίρνει ένα σουτ, ένα μπερδεμένο και μου βάζει το Γιάννη που είσαι 15 λεπτά. Ποιο ουσιαστικά με τις δηλώσεις του, καταλαβαίνεις, γιατί οι δηλώσεις δεν κρίνουν πάντα το προπονητή. Αλλά ουσιαστικά τι είπε, αν τις αποκωδικοποιήσεις, που βασικά το είπε και ευθέως. Ότι πήραμε πιτσιρίκα τον Ιανουάριο, είδαμε τι μπορούν, τι δεν μπορούν, στάθηκε πιο πολύ στο τι δεν μπορούν. Τώρα πάμε να πάρουμε όριμους παίκτες το καλοκαίρι να κάνουμε καλή ομάδα. Αυτό δεν είπε.
0: Ακριβώς αυτό. Σαν να μην ξέρει τι συμβαίνει δηλαδή.
1: Όχι, είναι αλλού για αλλού. Όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν θέλω να περί αυτό λόγο και δεν θα το πράξω ούτε τώρα, αλλά μόνο μια σημείωση. Πόσοι είχαμε εκφράσει δημόσια σοβαρές επιφυλάξεις στο φθινόπωρο για τον 50.
0: Ναι. Αρκετοί.
1: Δύο, τρεις.
0: Ναι. Όχι, ναι, δεν έχεις δίκιο. Είπα αρκετοί, λάθος. Ελάχιστα να πει.
1: Γιατί όταν παρακολουθείς ξένο ποδόσφαιρο, ναι, ξέρεις και δύο-τρία πράγματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που βλέπουμε έξω και ξέρουμε, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Δεν το λέω μόνο, ας πούμε, για μένα, υπάρχουν και άλλοι. Που ακούγανε Μπενίτεθ και λέγανε και σου. Το φέρνεις τώρα, ας πούμε, τι θα κάνει. Αυτά ήρθε να κάνει. Περαστικά μας. Το θέμα είναι ότι η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή,
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο. Τη Δευτέρα προφανώς δεν θα υπάρχει Μπενίτεθ. Υπάρχει, ας πούμε, τάση, θέληση να υπάρξει καινούριος προπονητής και άμεσα.
0: Τι να σου πω, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί κάποια ονόματα και τα λοιπά, δεν με έχει ενθουσιάσει και κάποιο.
0: Ο Φαν Μπόμπελ που ακούστηκε τελευταία, τι σου λέει?
1: Φαν Μπόμπελ έκανε ένα καλό ξεπέταγμα εκεί με την Αιντχόβεν, αλλά μετά που πήγε, τι έχει κάνει μετά. Είναι ένα ερώτημα, τι κάνει μετά προπονητή. Δηλαδή, το Ρεμπρόφ, μάλλον το θέμα το διακινεί, ας πούμε, ή από εδώ στα ξένα site και τα ξαναπαίρνουμε και στο γνωστό κόλπο ή το αντίθετο. Οκ, okay, έχει πάρει, ας πούμε, πρωταθλήματα στη Φερεντσβάρος, καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, βλέπεις την ανταγωνιστικότητα. Είναι ο Ρεμπρόφ αυτός που θα σε φτιάξει, γιατί τώρα δεν είναι ο στόχος με αυτό το budget. Δεν είναι η δημιουργία μιας ομάδας που πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η δημιουργία μιας καλής ομάδας που είναι ανταγωνιστική και δεν έχει ούτε αυτό πάνεκος. Και είναι κάποιον που θα εμπιστευτείς με κλειστά μάτια. Εάν τώρα ο Μπαλντίνι, ο οποίος ξέρω εγώ έχει το γενικό πρόσταγμα, το scouting του, που είναι ένας έμπειρος, ρε παιδί μου, άνθρωπος, και πάει να σου φέρει τον Μπενίτεθ, αυτό δεν είναι scouting. Μα και το φέρω και εγώ και μόνο τον Μπενίτεθ, δεν χρειάζεται να έχω τον Μπαλντίνι σύμβολο, κατάλαβες σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί να ψαχτεί. Δηλαδή, πώς το έκανε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα. Αποφασίσαν τι μοντέλο θέλουν, τι ομάδα θέλουν να φτιάξουν και πορεύτηκαν έτσι. Και το στήριξαν το μοντέλο μέχρι τέλους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ας αποφασίσουν. Γιατί τώρα ακούω για κάτι Γάλλους και λέω: ωραία, Γάλλος δεν έχει περάσει από τα τελευταία χρόνια να ξαναλλάξει το μοντέλο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Από Ρουγουανός, πιο πριν Τούρκος, μετά Ισπανός, μετά Πορτογάλος. Ναι, ναι, καταπληκτική ιδέα.
0: Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έτσι, έχουμε εξαγορές κτλ. Κινείται κάτι, καταλαβαίνεις κάτι από όλα αυτά, Νίκο?
1: Είναι μια τάση επιχειρηματιών να συγκεντρώνουν μηντιακές επενδύσεις μαζί με άλλες. Εντάξει, Πολίτης Group είναι, εξαγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, ιδιοκτήτρια εταιρείας του Gazeta, πλην του Gazeta. Είναι μια γνωστή εταιρεία που κάνει γενικώς επενδύσεις. Δεν έχει επενδύσει, αλλά έχει πάρα πολλά ραδιόφωνα. Δεν έχει επενδύσει τόσο
0: στο κομμάτι,
1: το digital. Ναι, αυτή η αγορά. Και δεν κέρχαμε τα site, δηλαδή και το Insider και το Reader, εντάξει, τα ψηλοδιαβάζεις, δεν είναι δηλαδή, δικά το Reader είναι ένα από τα site του Screw που μου άρεσε,
0: ναι,
1: να κάνει καλή δουλίτσα η ομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, το βλέπουμε δεξιά και αριστερά με αγοραπολισίες, εκλογές έρχονται. Ενδιαφέρει να αγοράσεις κανένα site, Γιώργο μου, να σου βρω?
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
1: Είμαστε σίγουροι,
0: Όχι, όχι, δεν ενδιαφέρει.
1: Θέλω να πω και μια κουβέντα, γιατί τώρα θα πω ο Μαρούς, είπαμε το. Το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή μας. Πώς να σου το πω τώρα, μου βγαίνει και η λέξη. Όταν φέρει κάποιος και τη κληρονομία αφήνει, αυτό είναι η ιστεροφημία που λέγανε εκεί οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι, και τι ωραίο όνομα άφησε ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη.
0: Ασφαλώς.
1: Για ένα δημοσιογράφο και όχι μόνο.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτά.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Για τον Ηρακλή Κοτζιά σας μίλησαμε χθες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ας μείνουμε σε αυτά ακριβώς που είπε ο Νίκος, ο οποίος ήταν εκεί σήμερα στην εξώδια ακολουθία.

Όλα ανοιχτά λοιπόν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε ό,τι αφορά τα play-out, νομίζω ότι εδώ το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά η Λάρισα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει, είναι σχεδόν απίθανο να το γυρίσει. Έχει πάρει το δρόμο προς την παρακάτω κατηγορία και μάλιστα υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις των οπαδών που δεν πείθεται ότι για όλα αυτά η διατησία όπως επιχειρεί με έναν τρόπο να δείξει η διοίκηση νταβέλη και ζητούν από το μεγαλομέτωπο της ομάδας να αποχωρήσει. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι εύκολο να τα ζητάς, αλλά είναι δύσκολο να τα πετυχαίνεις, έτσι. Γιατί για να αποχωρήσει ο κύριος Νταβέλης πρέπει κάποιος άλλος να βρεθεί να αναλάβει ευθύνες και να στηρίξει οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πανσεραϊκό, και αυτού η θέση είναι δύσκολη, γιατί ο Αστέρας φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι και εκεί που τον είχαμε καταδικασμένο να βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό. Και η Φυσιά Πανετολικός έχουν σωθεί, για τον Ατρόμητο δεν το συζητάμε καθόλου.

Και θέλω στο σημείο αυτό να πω, το είχα πει και νωρίτερα, ότι το ότι δεν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερο είναι να το πάρει. Εάν δεν το πάρει, είναι ακριβώς το ίδιο παρονομαστή με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Διότι κανείς δεν θα θυμάται και δεν θα αξιολογεί ότι πήγε σε 5 Final Four στη σειρά. Εκείνο που θα αξιολογεί είναι το πήρες, δεν το πήρες. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρώτο εμπόδιο μπροστά του, την Fenerbahçe, με την οποία παίζει την Παρασκευή 22 του μηνός, και ακολουθεί, εφόσον τα καταφέρει, τελικώς είτε με τη Βαλένθια είτε με τη Ρεάλ. Είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και με δεδομένο ότι έχουμε και πρωτάθλημα όπου οι μονομάχοι θα συγκρουστούν για τον τίτλο, ο δρόμος γίνεται ακόμα μακρύτερος. Και δεν ξέρω αν κανείς πρέπει να το ευχαριστιέται που θα βλέπει τέτοια σπουδαία παιχνίδια, ή αν θα πρέπει να ανησυχεί, διότι τοξικότητα περισσεύει. Και τα πανηγύρια μερίδα των οπαδών του Ολυμπιακού που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό, στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group.

0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
13: Ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ και τυπικά η εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
14: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για κρέατα εξαιρετικά, ψημένα, ζουμερά, καλαμάκι, κοτόπουλο και χοιρινό, τυλιχτό, μερίδα, ilovesouvlaki. Από τον Τράφη ως τον Κόκκινο Μήλο, από το Μαρούσι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές, ilovesouvlaki και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη!

0: Πάμε λοιπόν στο συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εμείς το μαύρο κουτί μιας αποτυχίας του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό που έγινε χτες, και δεν αναφέρομαι στην ήττα, αλλά στην εμφάνιση, το περίμενες. Εξηγείται.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος και αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη σε αυτό το μάτς. Ήταν φανερή η διαφορά διάθεσης των δύο ομάδων. Ήταν φανερή η διαφορά αντιμετώπισης του παιχνιδιού ανάμεσα στους δύο προπονητές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις ως ομάδα, ο Παναθηναϊκός δηλαδή και ο προπονητής του, σε βασικά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως είναι η κυκλοφορία της μπάλας της Βαλένθια, οι παγίδες των ΑΝ, η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που πολλές φορές ήταν μονοδιάστατο παιχνίδι, ένα συναντίον πολλών, ένα συναντίον όλων, προσπαθούσε να απομονώσει, μόνο με απομόνωση μπορούσε να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν εχθές πάρα πολύ κακή εικόνα, τραγωδία, και όλα περικλείονται στη φράση «ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας». Δηλαδή είναι 8 λέξεις που δεν περίμενε ποτέ να τις ακούσει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού και φίλαθλος. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όχι ως φαβορή για να πάει στο Final Four, αλλά ως φαβορή για να το πάρει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας. Επειδή βέβαια, κοίταξε, είναι άλλο η κακή εμφάνιση της ομάδας, οι ευθύνες του Αταμάν και των παικτών, και άλλο η απονομή δικαιοσύνης μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, κόντρα σε πάρα πολλούς που έχουν μικρή μνήμη, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίστηκε και στο χθεσινό αγώνα πάρα πολύ εχθρικά από τη διετσία. Δεν είναι μόνο η διαφορά των βολών, 29-8, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι για τρίτο σερί παιχνίδι ο Ναν δεν πάει στη γραμμή των βολών, δηλαδή αυτό για μένα είναι ανήκουστο, είναι τα κριτήρια που αντιμετώπισαν οι διαιτητές τη μία πλευρά του γηπέδου και την άλλη. Απ' τη μία δηλαδή επέτρεψαν το ξύλο της Βαλένθια και καλά έκανε και έριξε ξύλο η Βαλένθια, και απ' την άλλη σφύριζαν ακόμα και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει άμυνα με τα μάτια. Δεν είναι υπεύθυνοι οι διαιτητές για το χθεσινό παιχνίδι, όμως είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των συνθηκών σε αυτή τη σειρά των play-off που είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαναλέω, και δεν το λέω για την οικονομία της ζήτησης, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε καλά τη σειρά. Ακόμα και αυτό που λέγαμε ως πλεονέκτημα στα δύο πρώτα παιχνίδια που έγινε το 0-2, ότι στο πρώτο μάτσο κέρδισε με την άμυνα και το δεύτερο με την επίθεσή του, φανερώνει ότι ο Παναθηναϊκός γενικά φέτος δεν είχε σταθερές, και όταν στα play-off δεν έχει σταθερές, που το κάθε λάθος πληρώνεται και δεν μπορείς να το διορθώσεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια τραγική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, τραγική εξέλιξη, η οποία θα σημαδεύει το σύλλογο για πολύ καιρό ακόμα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Ήταν μεγάλο στοίχημα το Final Four.
0: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πού ακούστηκε προπονητής στο ημίχρονο να βγάζει δημόσια, στη σέντρα δηλαδή, έναν παίκτη τον Σόρτσα προκειμένου, επειδή δεν ήταν καλός. Και αυτός ο προπονητής που το κάνει αυτό, πώς μπαίνει μετά στα αποδυτήρια να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει παίκτες?
1: Δεν έχει ακουστεί ξανά ποτέ. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιστορικό προηγούμενο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές ώρες, για τον τρόπο που κοουτσάρει ο Αταμάν, αν είναι καλός ή κακός προπονητής, για κάποιους είναι ο καλύτερος, για κάποιους είναι ο χειρότερος, για κάποιους είναι καλός, για κάποιους είναι κακός. Προσωπικά δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό, ποτέ την ώρα της μάχης να εκτελείς, γιατί αυτό έγινε, να εκτελεί ο στρατηγός στο στρατιώτη του. Δεν το θυμάμαι ποτέ, είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι και άνανδρο. Για μένα, σε προσωπικό επίπεδο στο λέω, είναι και άνανδρο. Είναι κάτι έξω από τη δική μου φιλοσοφία και κάτι που δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι απέναντι από κάθε τέτοια συμπεριφορά, είτε λέγεται Αταμάν αυτός, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Πατράιλι. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να εκτελεί ο στρατηγός το στρατιώτη του την ώρα της μάχης, εκτός και αν είναι προδότης.
0: Ναι.
1: Και για μένα δεν υπάρχει χώρος για προδότης στον Παναθηναϊκό, και ο Σόρτς δεν είναι προδότης. Το παιδί μπήκε στα παπούτσια του Λούκα. Όταν ο Κώστας Λούκας που να, μην το, να το θυμίζουμε και αυτό, μιλάμε για τεράστια απώλεια, μιλάμε για τον προπονητή εντός του γηπέδου. Αυτός που πάρα πολύ καιρό, 3 χρόνια τώρα, διόρθωνε και τις όποιες ανορθογραφίες του Αταμάν. Που δεν ήξερε την ομάδα, που δεν. Και ο Κώστας ήξερε την ομάδα, την ξέρει και ήταν τεράστια απουσία. Είχα πει στην αρχή αυτής της σειράς ότι θα ήταν προτιμότερο ο Παναθηναϊκός να παίζει με 4 και να είναι ο Λούκας μέσα, παρά το ότι απουσιάζει ο Λούκας. Ο Σόρτς μπήκε στα παπούτσια του Λούκα, πήρε την ευθύνη, κατάφερε να καθοδηγεί στον Παναθηναϊκό. Χθες δεν ήταν καλός. Ναι, ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Να το πάρουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν ήταν. Αλλά όχι αυτή η συμπεριφορά. Για μένα είναι τραγικό και ανήθικο. Ανήθικο.
0: Μπορεί να έχει
1: και αυτό
0: μέλλον.
1: Δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει με 3-0 το πρωτάθλημα με τον Αταμάν στον πάγκο του. Για μένα η χθεσινή συμπεριφορά, αυτό που έκανε ο Αταμάν χθες, είναι ανήθικο. Ανήθικο.
0: Υπάρχει μέλλον για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το εικάσω. Δεν θέλω να κάνω εικασίες, γιατί είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνα τα μάνια, ένας προπονητής που έχει προσφέρει.
0: Καλά, αυτό
1: δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον. Αυτό το ξέρει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Νίκος, ευχαριστώ.
1: Και οποιοδήποτε άλλος εικάζει κάτι γι' αυτό, είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο, γιατί είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο λόγω και του ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εκείνος το ξέρει. Μόνο εκείνος το ξέρει.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κανένας δεν μπορεί να είναι μέσα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά μετά από αυτά δεν βλέπω πώς ο Εργκίν Αταμάν θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εγώ προσωπικά, και δεν αναφέρομαι βεβαίως αύριο το πρωί, έτσι, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, ή έχει μπροστά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πάντως δεν ήταν εικόνα αυτή ενός προπονητή. Νομίζω εύστοχα το παραλήρησε ο Νίκος Συρίγος, λέγοντας ότι είναι σαν ένας στρατηγός να σκοτώνει το στρατιώτη του που δεν είναι πρωτότης την ώρα της μάχης.

0: φίλος μου ο Κώστας βρήκε ευκαιρία για πλάκα, λέει. Δύο χρόνια τώρα ακούω Λιόλιου και από ό,τι φαίνεται θα την ακούω για άλλα δύο χρόνια. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, βάλε τον Νίνο να βγάλει και ένα τραγουδάκι για το πρωτάθλημα. Μπας και ξεχαστούμε λίγο, βρε αδερφέ. Χαιρετίσματα στον κύριο Συρίγο. Το τραγουδάκι της Λιόλιου είναι το δικό μας σπίτι. Και υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, ο οποίος έλεγε μετά το 2-0 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός θα το χάσει με 3-2. Και δεν το έλεγε γιατί είναι αντιπαναθηναϊκός, το έλεγε με τις γνώσεις που έχει, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές του απασχολήσεις στο μπάσκετ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Πάρε μικρόφωνο, Παναγιώτη, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης, παίρνει μικρόφωνο και θέλω, επειδή αυτό το έλεγε.
1: Ειδικός επί του γενικού.
0: Περισσότερο ειδικός, ναι, από εμάς.
1: Ναι.
0: Πού το στήριζες, γιατί το έλεγες σοβαρά και δεν το έλεγες με μια έννοια έτσι όπως λέμε κουβέντες στο καφενείο. Ναι. Μπασκετικά το έλεγες.
1: Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο ομάδα η Βαλένθια μου. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ατομικό ταλέντο, παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα. Βασίζεται σε αρχές. Και άκουγα πριν και με τον Συρίο που λέγανε για τον Σλούκα. Ο Σλούκας είναι coach μες στο παρκέ, είναι προπονητής. Του λείπει δηλαδή ο coach μες στο παρκέ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μεγάλη έλλειψη.
1: Και είναι έλλειψη, ναι.
0: Τώρα, αυτή τη Βαλένθια, έτσι όπως τη βλέπεις, που όταν ξεκινούσε η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν την υπολόγιζε για τίποτα. Είναι ομάδα, ωραία. Είναι καλύτερη και από τη Ρεάλ με την οποία θα παίξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Εντάξει, αυτό είναι, και σε μονό παιχνίδι είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο Final Four δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες αποκλήσεις των ομάδων. Θα κλείνονται στις κατοχές.
0: Βλέπεις
1: δεν νομίζω. Από τη Ρεάλ δεν νομίζω να είναι πολύ καλύτερη, όχι. Ίδιο επίπεδο νομίζω.
0: Και για το Ολυμπιακό Φενέρ, μια και την πιάσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Λοιπόν, το Ολυμπιακό Φενέρ. Ο Ολυμπιακός στη Φενέρ, νομίζω ότι ο τελικός ήταν πολύ πιο εύκολο να το πάρει από τον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν περάσει τον ημιτελικό, νομίζω ότι θα είναι εύκολος ο τελικός.
0: Όποιος και είναι αντίπαλος.
1: Όποιος είναι αντίπαλος. Ναι.
0: Το κρατάμε και αυτό και θα τα ξανακουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Πανώ. Ένας φίλος εδώ, ο Αθανάσιος, αναφερόμενος στον Εργίνα Ταμάν, μου λέει τα ίδια έκανε και με το Χόλμς που έφυγε, τα ίδια και χειρότερα.

Τι δεν καταλαβαίνεις ρε φίλε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου Γιώργος, δεν πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ο χθεσινός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού ήταν επιβράβευση για την αλαζονία, τον τραμπουκισμό, το με τα λεφτά μου κάνω ό,τι γουστάρω. Λέει εδώ για την τοξικότητα Γιαννακόπουλο ο φίλος Γιώργος στο μήνυμα που μας έστειλε. Αποστόλης μου λέει μη μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Παναγιάλιο πήρα ένα κυπελάκι έψα Χαΐας, λέει ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο. Πράγματι είμαστε κυπελούχια Χαΐας. Νικήσαμε στο τελικό 3-2 μια ομάδα της Πάτρας και το σηκώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Παναγιάλιο.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για το τελευταίο παιχνίδι. Με όλη την εικόνα που είχε, που ήταν μια εικόνα που τον οδήγησε να τερματίσει 7ο και να ταλαιπωρηθεί να φτάσει μέχρι τα playoffs, δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε το μπάσκετ που μπορεί να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν οι παίκτες. Έτσι. Δυνατότητες προκύπτουν βεβαίως και από τα ακριβά τους συμβόλαια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε μεμονωμένα παιχνίδια, μεμονωμένοι παίκτες έπαιξαν κάτι και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τα play-off. Συνολικά η εικόνα του σαν ομάδα δεν έπειθε σε καμία περίπτωση. Και δεν αναφέρομαι στα 5 τελευταία παιχνίδια των play-off με τη Βαλένθια. Γενικά μιλάω. Κάτι άλλο πήγαμε να καταλάβουμε όταν γύρισε από την Ισπανία με το 2-0, έτσι. Αλλά στη συνέχεια είδαμε και πάλι το γνωστό Παναθηναϊκό που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Είχε ατυχίες, είχε. Έπαιζε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς τον βασικό του σέντερ, τον Ματίας Γλεσόρ, ο οποίος επανήλθε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά όπως ήταν λογικό, απήχε πολύ από τον κανονικό Λεσόρ, αυτόν που ξέραμε, αυτόν πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια.

Και εν πάση περιπτώσει, αδερφέ, δεν είναι δυνατόν να τελειώνεις ένα παίκτη στο ημίχρονο και μετά να φωνάσεις τον Τολιόπουλο και τον Γκριγκόνης που είχαν ελάχιστα λεπτά συμμετοχή σε όλη την Ευρωλίγκα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι. Είναι σαν να μην ενδιαφέρεσαι τόσο να διεκδικείς ό,τι μπορείς από το παιχνίδι, αλλά να βγάλεις απλώς την ευθύνη από πάνω σου. Και νομίζω ότι στην προσπάθειά του αυτή ο Εργκίν Αταμάν τα έκανε ακόμα χειρότερα.

just meant to be. Και για να είμαστε καθαροί και εξάστεροι, όπως ήταν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Αργίνα Ταμάν να πάρει την Ευρωλίγκα το 2024 με παίχτες, με ρόστερ όχι αυτής της ποιότητας που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι δική του μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη φέτος. Διότι στον αθλητισμό, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε μια φορά ακόμα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Έτσι είναι. Με όλους τους προπονητές, με όλους τους παίχτες, με όλους τους παράγοντες. Και φυσικά όταν ο Εργίνα Ταμάν ρωτήθηκε, είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε την Ευρωλίγκα, θα αποχωρούσατε. Τι έχετε να πείτε? Και μόλις άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να κλείσω σήμερα την εκπομπή, όχι μιλώντας για τη γνωστή, ας πούμε, για την καθιερωμένη ύλη της εκπομπής, αλλά με ένα θέμα πολύ σημαντικό, με αυτό που ανακαλύφθηκε στο Περιστέρι, με αυτό το δράμα που ζούσαν τα 6 ενήλικα παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε ένα δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες. Κοτέτσι θα ήταν καλύτερο, μέσα στα περιτώματα, έτσι, που οι γονείς τους τα είχαν βάλει σε αυτή την ανθρώπινη ηχοματερή, που δεν τα έστελναν ούτε σχολείο, που υποσυτίζονταν, που ήταν σε μια ελεηνή κατάσταση. Το ότι οι γονείς αυτοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, λέει, 16 μηνών ο καθένας, εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πως μια ολόκληρη κοινωνία εκεί δεν είχε αντιληφθεί το δράμα που ζούσαν αυτά τα παιδιά. Πως είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μην αναζητήθηκαν από καμία υπηρεσία, από κανένα σχολείο, από κανένα νηπιαγωγείο, από καμία μονάδα, από καμία δομή του Δήμου Περιστερίου. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πόσοι συγγενείς που ήξεραν δεν ειδοποιούσαν αρμοδίως για αυτό το δράμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, ναι, μεν να τιμωρηθούν οι γονείς, okay, και τα λοιπά. Αλλά με εμάς που είμαστε η κοινωνία, που έχουμε αποξενωθεί τόσο από το συνάνθρωπό μας, που δεν ενδιαφερόμαστε τι γίνεται όχι στη γειτονιά μας, αλλά στο διπλανό διαμέρισμα. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, έτσι, και να δούμε και τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Διότι μη μου πείτε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ μιλάμε για παιδιά από 3 έως 11 ετών, έτσι, έως 11 ετών. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Το χαμόγελο του παιδιού είναι αυτό που ευαισθητοποιήθηκε μετά από κάποιες καταγγελίες που έγιναν. Λέγεται ότι είχαν γίνει και αναφορές στην εισαγγελία των ανηλίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό κανείς δεν ενεργούσε, κανείς δεν έπαιρνε μέτρα, κανείς δεν αξιοποιούσε αυτές τις έστω ελάχιστες καταγγελίες που είχαν γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

Τι έκανε η εισαγγελία ανηλίκων εφόσον πράγματι είχαν γίνει δύο καταγγελίες? Τι ακριβώς έκανε? Τι περίμεναν δηλαδή να γίνει? Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Εδώ από ό,τι φαίνεται, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον τα παιδιά είχαν και κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί 11 ετών να μην πηγαίνει στο σχολείο? Κλείνω το θέμα εδώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, η εκπομπή η Θεία από το χωριό, ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δεν μου αρέσει που η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο καιρός αρχίσει να χαλάει και μπαίνουμε σε ένα δεκαήμερο με σχετικό κρύο για την εποχή, σχετικό κρύο, μην παρεξηγηθώ, και βροχοπτώσεις, έτσι. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι στα μέσα του Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπόλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης και ντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Και πολλές φορές με το σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εμφανίσουν πτώσεις στις επιδόσεις, επιθετικότητα ή συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα. Στην εφηβεία, οι αλλαγές στο σώμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η πίεση για το μέλλον αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Το άγχος αυτή την ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί με νευρικότητα, απομόνωση, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και χρήση ουσιών. Οι ειδικοί τονίζουν πως οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται επίμονο ή επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβολή ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται καθοριστική.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Στην μακρινή Κίνα, Xi Jinping και Donald Trump γράφουν κατά τα φαινόμενα μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους. Μόνο που ο Αμερικανός πρόεδρος προσέρχεται σε αυτή τη συνάντηση στην πραγματικότητα από μειονεκτική και όχι από θέση ισχύως. Η παρατεταμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στον τερματισμό του πολέμου με τους όρους Τραμπ μάλλον καταδεικνύει αδυναμία, με επώδυνες μάλιστα επιπτώσεις όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για όλη την Ιφίλιο. Μένει να φανεί αν η φημολογούμενη κινέζικη μεσολάβηση για λήξη του πολέμου με το Ιράν, στην οποία ποντάρει ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδώσει καρπούς. Αν ναι, τότε στο πρόσωπο του Κινέζου πρόεδρου συμπυκνώνεται όχι μόνο ο ρόλος του παγκόσμιου ηγέτη στο εμπόριο, αλλά ποιοτικά αναβαθμισμένος και σε ρόλο διεθνούς ειρηνοποιού. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Λίλη Φωτοπούλα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 14 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Στη σκιά της παρατεταμένης πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομόλογό του στο Πεκίνο. Τραμπ και εσύ συμφωνούν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, που χαρακτήρισε καλή τη συνάντηση των δύο Προέδρων. Η πόρτα της Κίνας προς τον εξωκόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, δήλωσε νωρίτερα ο Xi Jinping, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση αν το διαχειριστούν λάθος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walsh. Νέος γύρος συνομιλιών από σήμερα για Ισραήλ και Λίβανο στην Ουάσιγκτον, στη σκιά των χθεσινών νέων Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς. Προσφυγή Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Προέδρου του κόμματος. Όλα είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, δηλώνει Χαριλάου Τρικούπη. Προηγήθηκε τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας με την οποία εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ, διατηρώντας το ποσό σε τράπεζες του εξωτερικού. Πήρα κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμου, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θανατηφόρο τροχιό με παράσυρση γυναίκα στο πρωί, Στάνο Πατήσια, την άτυχη γυναίκα παρέσυρε φορτηγό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο κάτω, που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως πρωτογνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελών Ιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού, παρουσιάζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις. Με μουσική, εικόνες και ήχους, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ταξιδεύει στην πόλη όλο το Μάιο με δωρεάν εκδηλώσεις από σήμερα έως τις 18 Μαΐου. Χάρης Δούκας, ελάτε να ανακαλύψουμε την πόλη και να γίνετε μέρος αυτής της εμπειρίας. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Και αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής αλλά υπό το βάρος της παρατεταμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή, η συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την κρίση στην Κορεατική Χερσόνησο, με τον Κινέζο πρόεδρο να προειδοποιεί ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση εάν το διαχειριστούν λάθος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα ο Xi Jinping παραθέτει δείπνο στον Αμερικανό πρόεδρος στη μεγάλη αίθουσα του λαού. Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακή τελετή και το δείπνο. Η σύνοδος, να πούμε το ότι έγινε με την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον ίδιο το Xi Jinping στο Μέγαρο του Λαού στην πλατεία Tiananmen, με στρατιωτικές τιμές, με κόκκινα χαλιά, με παιδάκια που κρατούσαν σημαίες και των δύο κρατών. Μάλιστα τώρα είναι το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ. Και κλεισμένων των θυρών συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο ανδρών, όπως είπαν και οι δύο πλευρές, ήταν σε καλό κλίμα. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι ήταν αρκετά τα ζητήματα που συζητήθηκαν και αρκετά αυτά που δεν συζητήθηκαν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση ήταν ένα βασικό θέμα συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και οι δύο συμφώνησαν ότι τα στενά τορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τη ροή της ενέργειας. Αυτό ήταν και στην επίσημη ανακοίνωση και των δύο πλευρών. Επίσης συζήτησαν και τρόπους για να υπάρχουν εμπορικές σχέσεις, καλύτερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύονταν από αρκετούς επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Ήλον Μάσκ, και είχαν αρκετές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν οι δύο χώρες να συνεργαστούν mm-hmm. στο κομμάτι των επιχειρήσεων και βεβαίως και των αμερικανικών εισαγωγών από την Κίνα, αλλά και οι κινέζικες εταιρείες να έχουν και εκείνες καλύτερη μεταχείριση από το αμερικανικό κράτος.
0: Μιας και αναφέρθηκε στον Elon Musk, Αθηνά, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι σπάνιες γης τις οποίες κατέχει η Κίνα είναι κομβικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι χρησιμοποιούνται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ακριβώς. Και είχαμε δει να τις περιορίζει στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περίοδο που ήταν πολύ τεταμένο το κλίμα και πολύ υψηλή η δασμή από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα. Συνεπώς φαντάζομαι ότι κάπως θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, τουλάχιστον αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν από την συνάντηση των δύο ανδρών.
1: Πολύ σωστά το λες. Να πούμε το ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχαμε κάποια πρόοδο σε όλο αυτό. Μάλιστα ο Xi Jinping κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων, είπε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε και οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι πιο σταθερές. Αλλιώς οι δύο χώρες κινδυνεύουν με αντιπαραθέσεις, ακόμη και με συγκρούσεις, θέτοντας τις σχέσεις σε μεγάλο κίνδυνο. Μάλιστα χρησιμοποίησε και την αναφορά στην αποκαλούμενη παγίδα του Θουκυδίδη, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μία ανερχόμενη δύναμη και σε μία κυρίαρχη δύναμη. Και βεβαίως ο Τραμπ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι είναι εκτός ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου το συγκεκριμένο
1: δεν
0: ζήτημα.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά η Ουάσιγκτον στο ζήτημα της Ταϊβάν. Και αναλυτές εκτιμούν ότι από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος επιχειρεί να θέσει τις κόκκινες γραμμές τις δικές του, κυρίως σε αυτό το ζήτημα, αλλά προσπαθεί παράλληλα και να καθησυχάσει την επιχειρηματική κοινότητα ότι η Κίνα είναι ένας ασφαλής και χώρος για επενδύσεις και μια κερδοφόρος αγορά, γιατί και οι δύο βεβαίως θα υποφεληθούν αν υπάρχουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι έχει υποθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά έχεις πολύ δίκιο, Αθηνά. Φαίνεται ότι αυτή η κόκκινη γραμμή των Κινέζων στο ζήτημα της Ταϊβάν ίσως να αποτελεί και διαπραγματευτικό χαρτί, διότι σύμφωνα με πολλούς αναλυτές ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως μένει να φανεί το επόμενο διάστημα αν ισχύει κάτι τέτοιο να ζητά από το Xi Jinping να μεσολαβήσει για άνοιγμα του ορμούς και σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Εδώ να υπενθυμίσω ότι τρέχει ένα πρόγραμμα εξοπλισμών
1: 14 δισεκατομμυρίων, το οποίο ναι μεν έχει αποφασιστεί, ωστόσο ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Άρα λοιπόν εκεί είναι
0: μένει
1: το
0: να φανεί
1: σημείο.
0: Τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Xi Jinping. Βεβαίως να πούμε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας όχι μόνο για την άρση του διεξόδου για τα στενά του ορμού στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά συνολικά και για τη λήξη του πολέμου με το Ιράν. Και αυτά όλα την ώρα που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το θέμα που βεβαίως ένα άλλο, πώς το λένε, οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου σχετικά με τις συνομιλίες που ξεκινούν στη Ουάσιγκτον, ένα μεγάλο θέμα πέρα από αυτό μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συνάντηση που γίνεται λίγο πριν εκπνεύσει η ισχύ της κατάπαυσης του πυρός. Βέβαιως μια συνάντηση η οποία έχει αρκετά αγκαθάκια και εκεί διαπραγματευτικά. Και βεβαίως να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι μόνο, αν θέλεις, στα χαρτιά. Έτσι. Καθώς είχαμε και εχθές μια νέα σειρά πληγμάτων, περίπου 30 σε διάφορες τοποθεσίες στο Λίβανο, που στήξε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτά και 5 παιδιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τη Βηρυτό.
0: Και εγώ τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, να αναφέρω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από πλευράς του Κρεμλίνου, από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος γνωστοποιεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, αν κάτι αυτό μας λέει.
1: Και να πούμε ότι ο Τραμπ θα πει σήμερα, φαντάζομαι στη λήξη και της επίσκεψης, τη δική του πρόσκληση προς τον Κινέζο, το φθινόπωρο να επισκεφθεί και ο Κινέζος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στους, μεταξύ των μεγάλων παιχτών παγκοσμίως. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να ευχαριστήσω την Αθηνά Κορλίρα. Σε κλίμα βεβαιότητα στο μεταξύ συνεχίζει να πλέει η διεθνής ναυτιλία, καθώς όπως εκτιμούν ναυτιλιακοί κύκλοι δεν διαφαίνεται η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας πει περισσότερα.
2: News.
3: Περίοδο βεβαιότητας βρίσκεται η ναυτιλία, καθώς η κατάσταση στο στενό του Ορμούς παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Σύμφωνα με ναυτιλιακούς κύκλους, οι πιθανότητες επιστροφής της ναυσιπλοείας σε κανονικούς ρυθμούς έχουν μειωθεί σημαντικά, αφού είπα και η Αμερική και η Ιράν εμφανίζονται ακόμη μακριά από συμφωνία παρά τις αναφορές σε κατάπαυση του πυρός, ενώ αμφίβολα είναι και τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα να πραγματοποιούνται περίπου 20 διαλέψεις των πλοίων την ημέρα μέχρι το τέλος Μαΐου έχουν υποχωρήσει κάτω από το 50%, ενώ λιγότερες από 10% είναι οι πιθανότητες για πλήρη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία μέχρι τέλος του μήνα. Την ίδια ώρα, ο ναυλομεσαιτικός οίκος Potten & Partners παρουσίασε 4 πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι της καθαρής επαναλειτουργίας, όπου το αποτέλεσμα τελειώνει, αξιόπιστη επιστήρηση, απομακρύνονται οι νάρκες και δεν σημειώνονται νέες επιθέσεις, αυξάνονται οι εξαγωγές, οι ναύλοι παραμένουν υψηλοί για κάποιους μήνες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να υποχωρούν. Το δεύτερο είναι η νευρική επαναλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης με επιφυλακτική την αγορά, υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και οι ναύλοι επίσης σε υψηλά επίπεδα. Στο τρίτο σενάριο είναι ψευδής αυγή. Το σενό ανοίγει, αλλά κάποιο πλοίο μπορεί να δεχτεί επίθεση ή από κάποιο ατύχημα να προσκούσει σε κάποια νάρκη, με αποτέλεσμα να εκμηδενιστούν σχεδόν τελείως οι διελεύσεις, οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξευτούν και οι κυβερνήσεις να εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Το τέταρτο είναι το πιο θετικό, που βλέπει ειρήνη παντού, η επιστροφή του αραβικού και ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά, τα αποθέματα αυξάνονται γρήγορα και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν. Τέλος, δεν περιγράφει ένα ακραία αρνητικό σενάριο, όπου παραμένει ουσιαστικά κλειστός εσαΐ ο κόλπος, με ελάχιστες και επικίνδυνες διαλέψεις, όπως γίνονται σήμερα μέχρι σήμερα, με κλειστούς του ραδιοφάρους και ό,τι και όποια άλλα σήματα χρειάζονται. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε νέα αύξηση των τιμών ενέργειας, ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες, πίεση στις τιμές των λιπασμάτων και ευρύτερες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την παγκόσμια οικονομία. Κατερίνα.
0: Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ και από τη Διεθνή Ναυτιλία στις αεροπορικές συγκοινωνίες, διότι σήμερα είχαμε μια πολύ ηχηρή προειδοποίηση για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και τις ανατιμήσεις των εισιτηρίων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είχαμε καμπανάκι από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, τη γνωστή IATA, η οποία θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω και του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων και δι των αεροπορικών καυσίμων που έχει προκύψει από την συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Αυτής Ενώσεως δήλωσε ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη πρόσφατα λόγω χαμηλότερης ζήτησης, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων και κατ' επέκταση το αυξημένο κόστος της λειτουργίας τους. Έχει βέβαια επηρεάσει ήδη τις τιμές των καυσίμων, το κόστος των πτήσεων, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, κυρίως τις πτήσεις που αφορούν μεγάλες αποστάσεις. Εκεί έχουμε παρατηρήσει ότι οι αυξήσεις των ναύλων είναι πολύ σημαντικές. Ούτως ή άλλως οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια είναι σημαντικές έως πολύ μεγάλες το τελευταίο διάστημα. Η κυρία Ήπειρος τώρα και κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αγωγές καυσίμων στη Μέση Ανατολή, ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές ούτως ώστε να βρεθεί μια νέα φόρμουλα προμήθειας καυσίμων φθηνότερων, ούτως ώστε να μείνουν όσο το δυνατόν σε πιο σταθερά επίπεδα οι τιμές των εισιτηρίων. Η Ευρώπη έχει το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, εφόσον η μετάβαση αυτή από το ιρανικό πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, προς το πετρέλαιο των ΗΠΑ, γίνει με προσεκτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε τώρα. Όσο συνεχίζεται η κρίση στα στενά του Ορμούς και βέβαια και ο πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν και οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα, έτσι θα πάνε και με τις αεροπορικές εταιρείες και θα πάνε και οι αεροπορικές εταιρείες με τις τιμές των εισιτηρίων. Έχουν τσιμπήσει τον τελευταίο καιρό και συνεχώς υπάρχει μια ανωδική τάση στις τιμές των εισιτηρίων, κυρίως των μεγάλων αποστάσεων. Αναζητούν λοιπόν οι εταιρείες και οι χώρες βέβαια νέο τρόπο προμήθεια καυσίμων φτηνότερων από διαφορετικές αγορές. Κοιτούν τις ΗΠΑ, δεν είναι όμως μόνο αυτές η διέξοδος για την Ευρώπη και τις αεροπορικές εταιρείες για να βρουν φθηνότερα καύσιμα, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να επανέλθουμε για λίγο στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Μας ανέφερε νωρίτερα η Αθηνά Κορλίρα για πιθανή πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο ομόλογό του στις ΗΠΑ αρχές φθινοπόρου. Πριν από λίγο, τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και την πρώτη κυρία της Κίνας στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μπορεί ο Πρωθυπουργός να βρίσκεται στη Γερμανία, όπου το πρωί μίλησε στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Έχει ωστόσο το βλέμμα στην Αθήνα και στο αυριανό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσίγιανη να μας πει περισσότερα, γιατί είχαμε και ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Γιώργο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και έχει ενδιαφέρον η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί έχει στρέψει τα πυρά του εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη σε ζητήματα όπου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να τα θέσει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μαζί του, ζητήματα ηθικής τάξεως. Έτσι λοιπόν, με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα στο θέμα της ίσπραξης ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για κτίριο του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου, αλλά και στην επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καλύπτοντας και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην επίμαχη αντιπαράθεση του με τη Χαριλάου Τρικούπη, Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, τα οποία παίρνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία με τη δημόσια συμπεριφορά του κυρίου Ανδρουλάκη. Και όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εάν στη θέση του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρισκόταν ο Πρωθυπουργός, τότε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έκαναν καταγγελίες, θα κατέθεταν ερωτήσεις και θα ζητούσαν τη συγκρότηση εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πνεύμα απάντησε και για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού, τα οποία ο λογιστής του είχε ξεχάσει να τα συμπεριλάβει στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Τώρα, με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας,
0: θα περάσουμε, ναι, ναι, αναλυτικά σε λίγο.
2: Απλά έχει σημασία να πω πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Ο οποίος με δημόσιες παρεμβάσεις του αναφέρθηκε στα έσοδα του κ. Ανδρουλάκη από τα ενίκια που εισπράττει από το δημόσιο, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κ. Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχει σημασία που ξεκίνησα με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα πειρά προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διότι υποψιάζομαι με αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ώρες ότι η Νέα Δημοκρατία θα σηκώσει και άλλο το θέμα.

0: Ναι, το θερμόμετρο φαίνεται να χτυπάει κόκκινο και φαντάζομαι και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά και λόγω του θέματος των υποκλοπών το ζήτημα της ηθικής διάστασης της άσκησης πολιτικής και εκεί πάει να αναπτύξει τη δική της επιχειρηματολογία η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, αν έχουμε λίγο ένα λεπτό να πούμε και κάποια άλλα στοιχεία από την ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη. Ρωτήθηκε για την επιστολή των 10 πρώην τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απάντησε, ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης. Είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό. Αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης. Με δεικτικό τρόπο τοποθετήθηκε Κατερίνα και σε όσους επιχειρούν, όπως είπε, να στήσουν θέματα σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του συνεδρίου, ανακαλύπτοντας προβλήματα μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια. Έχει κουράσει, είπε, αυτή η προσπάθεια. Είναι πιο γραφική και από τα πιο γραφικά μέρη της Ελλάδος. Γελάει ο κόσμος και μαζί τους ο κύριος Δένδιας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι το ίδιο έργο ανέβηκε και τις προηγούμενες ημέρες με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου και πάλι οι ίδιοι κύκλοι προέβλεπαν ότι θα γίνει χαμός και στο τέλος διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Τέλος, άφησε εχμές και για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καριστιανού την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο. Στην Λιούπολη με τις δύο μαθήτριες, δεν είναι όλα για πολιτική εκμετάλλευση, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση είχαν ήδη ανέβει ψηλά από νωρίς το πρωί, αφορμή δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε συνέντευξή του στο Art News, όπου κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία, με φόντο τη δήλωση πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
2: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει τα πυρά στον Άδωνη Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για επαγγελματία λασπολόγο, προαναγγέλλοντας προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παλιά, Κατερίνα, το λέγαμε σκληρό ροκ αυτό που διαδραματίζεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά και μάλλον εκεί θα κινηθεί και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από θέματα σκανδαλολογίας και διαφθοράς. Ο κύριος Γεωργιάδης, τον ακούσαμε, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έχει σπράξει 1,5 περίπου εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο για το κτίριο που νίκιασε. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί να είναι νόμιμα αυτά, αν και πλέον η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι και νόμιμη αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ηθική, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και τον καλεί να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους υπόλοιπους για θέματα διαφθοράς. Η ανακοίνωση της Καρυλά Τρικούπη ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους. Σε σκληρό ύφος κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντία και πολιτική αλητεία. Επισημαίνει πως η ενοικίαση του κτηρίου έχει γίνει καθόλου ανώμημα και ότι ανανεώθηκε δύο φορές και μάλιστα επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και όσο για τους λογαριασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, που ανακοίνησε το θέμα από χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη ότι αυτοί άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Αναφέρει ότι ο Γεωργιάδης ως συκοφάντης και τυχοδιώκτης επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί που ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες.

0: βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκαναν κανονικότητα τους θυμμένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις και να εγκαλούν σήμερα τον πρόεδρο του Πασόκ για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή διαγωνιστική διαδικασία με πλειάδων προσφορών και επί διάφορων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής του, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Με το Πασόκ να κλείνει την ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε τόσο ο συκοφάντης Γεωργιάδης, όσο και τα φερέφωνά του αφήνει το ενδεχόμενο πιθανά να κάνει διώξεις και για ανθρώπους που ανακοινήσαν το θέμα, να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, στην κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους θεσμούς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό της πόλης, τους Νίκο Φελέκη και Βουλάκια Χαγιά.
2: Είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί πως η κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς είναι ένα καμπανάκι.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
10: Τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στη σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Δηλαδή μία μέρα μετά την προανακριτική, και ότι περιμένει την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω επίσης, Κατερίνα, ότι έχουμε και την εκκρεμότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη έχουν ζητήσει να έρθουν για εξηγήσεις σχετικά με τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Να πούμε ότι το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής για να καταστεί υποχρεωτική η κλήτευσή τους.
1: Οπότε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να κινήσει τη διαδικασία. Ναι.
10: Ακριβώς, Κατερίνα. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος επιτέθηκε πριν από λίγο με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τεξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Η προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στους θεσμούς, στο Σύνταγμα και τη δικαιοσύνη σταματά εκεί όπου ξεκινούν έρευνες για τα σκάνδαλα. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον Υπουργό Προπαγάνδας, τον Υπουργό της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο αντιπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, και αναμένουμε, Κατερίνα, την απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο κύριος Γεωργιάδης βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Βολές εκατέρευθαν και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, πολύ. Εμείς αλλάζουμε σελίδα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη, η οποία βούτυξε από την ταράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Συμπληρώνονται 48 ώρες με τη 17χρονη να δίνει πραγματικά σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι αυτό που λένε, Κατερίνα, και από τη γιατρή στο κάτω, ότι γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν την κοπέλα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το κάτω νοσοκομείο δεν έχει εκδώσει κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν λόγω της πολύ κρίσιμης κατάστασης της 17χρονης. Είναι πολυτραυματίας με πολύ σοβαρά τραύματα και κάθε λεπτό μπορεί να έχει διαφορετική εξέλιξη, και γι' αυτό το λόγο περιμένουν να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάστασή της προκειμένου να αξιολογήσουν και να υπάρξει κάποια πιο επίσημη ενημέρωση. Ωστόσο, περάσαν, όπως είπαμε, περνάνε τα πρώτες 48 ώρες και η κατάσταση της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο διαφορετικό στοιχείο που να διαφοροποιεί την κατάσταση από αυτό, από την εικόνα που έχει αρχικά διαμορφώσει η αστυνομία, ότι δηλαδή οι δύο κοπέλες μαζί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην ζωή τους. Ο έλεγχος γίνεται, Κατερίνα, κυρίως στα προσωπικά τους αντικείμενα, δηλαδή στα κινητά τους τηλέφωνα, στους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media, στην ανταλλαγή μηνυμάτων και στα σημειώματα που άφησαν πίσω τους. Έχουν ληφθεί και καταθέσεις από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Είναι και οι μαρτυρίες του καθηγητή του ενός κοριτσιού που λέει ότι την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε, γελούσαμε, ήταν κανονικά στο μάθημά της η 17χρονη και την επόμενη μέρα να μην βρίσκεται στη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Υπάρχει και αυτή η διαχείριση, Κατερίνα, στο σχολικό περιβάλλον και των δύο κοριτσιών, γιατί πηγαίναν σε διαφορετικά σχολεία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για να στηρίξουν και τους συμμαθητές των δύο κοριτσιών αλλά και τους καθηγητές, γιατί πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Και προκειμένου να, όπως είπαμε, με τις έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία με τις καταθέσεις και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Για την ώρα, όπως είπαμε, δεν προκύπτει κάτι άλλο που να μπλέκει τρίτο πρόσωπο ή κάποιες άλλες καταστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στο οικονομικό πεδίο τώρα έρχονται ραβασάκια της εφορίας εντός του έτους σε 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού φορολογούμενων που απέκρυψαν εισοδήματα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την εφορία να ετοιμάζεται να αποστείλει μέσα στο έτος περισσότερα από 12.000 νέα εκαθαριστικά σημειώματα και πράξεις καταλογισμού φόρων και προστήμων. Πρόκειται για υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσα από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι οποίες, σύμφωνα με την ΑΔΕ, κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του επόμενου έτους. Για το λόγο αυτό, η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τις διαδικασίες, αξιοποιώντας πλέον πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει. Στο στόχαστρο, λοιπόν, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογικές δηλώσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν καταγεγραμμένες αποδοχές και εισοδήματα, είτε υπέβαλαν δηλώσεις με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά και στα δηλωμένα ποσά. Οι έλεγχοι αφορούν εργαζομένους και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά ή πρόσθετες αποδοχές, φορολογούμενους με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εις πράξη από ενίκεια, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών ή εμφάνισαν αποκλίσεις σε δηλώσεις ΦΠΑ και φορολόγησης εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι τροποποίησαν αδικαιολόγητα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία στις δηλώσεις τους ή εμφάνισαν χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα την ώρα που τα ψηφιακά δεδομένα αποκάλυπταν αυξημένες τραπεζικές κινήσεις και υψηλές δαπάνες διαβίωσης. Η ΑΔΕ, λοιπόν, αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ δίκτυο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Τα στοιχεία αντλούνται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, συναλλαγές μέσω POS, την πλατφόρμα MyData, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσματα βάσης ακινήτων, δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η φορολογική διοίκηση μπορεί πλέον να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες. Από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μάλιστα, ενεργοποιείται και η διαδικασία κατ' εκτίμηση προσδιορισμού φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, αν και είχαν σχετική υποχρέωση. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα εκδίδει αυτόματα πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για το επίπεδο διαβίωσης, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις κινήσεις των φορολογούμενων. Αυτά τα εκαθαριστικά θα τα δουν οι οφειλέτες μέσα στις πλατφόρμες της ΑΔΕ ή θα τους έρθει και φυσικά ενημέρωση στο email που έχουν δηλωμένο στην πλατφόρμα, και οι φορολογούμενοι που θα λάβουν αυτά τα νέα εκαθαριστικά θα έχουν δύο επιλογές. Είτε να αξιοπλήσουν τα ποσά εφάπαξ μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίηση, είτε να προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων πριν από την οριστική παραγραφή των υποθέσεων, ώστε να γίνει νέος υπολογισμός των οφειλών. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
12: Ναι, με αυτόν τον τρόπο η ΑΔΕ προσπαθεί να γεμίσει τα ταμεία, να επιστρέψει σε μια κανονικότητα και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται από διάφορα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που προσπαθούν να φοροδιαφύγουν.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις να λάβουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα τις εφορίες τα οποία είχαν καταλάβει από τις 19, καταβάλει από τις 19 Απριλίου 2024 και ως σήμερα. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ειδικότερα επ' αυτού του θέματος, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται στα 100 ευρώ πλέον, αντί για 250 ή τα 500 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανάλογα με το λογιστικό βέβαια σύστημα, είτε είναι απρογραφικό ή διπρογραφικό που έχει κάθε επιχείρηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου του 2024 και εντεύθυνοι μέχρι σήμερα δηλαδή, θα μπορούν να πάρουν πίσω τη διαφορά. Όσον αφορά τώρα τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, σε αυτές δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή στην εφορία είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών και εισφορών πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβαση ακινήτων, όταν το ποσό προς πληρωμή προς την εφορία δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η αναδρομική επιστροφή προστίμων, όπως και πριν που είπαμε, τα οποία πληρώθηκαν από τις 19 Απριλίου του 2024 και μετά. Τέλος, αναφέρομαι ότι με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται για πρώτη φορά κάτι πολύ σημαντικό, η δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων στρατηγικών εταιριών στο χρηματιστήριο, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή είτε άμεσα είτε μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Υπερουσίας, δηλαδή μέσω του γνωστού υπερταμείου. Στις επιχειρήσεις αυτές υπάγονται μεταξύ άλλων η ΕΙΔΑΠ, η ΔΕΗ, στην οποία το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει με 33,4% μέσω του υπερταμείου, και ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ποσοστό 51%. Δηλαδή, φεύγουμε πλέον από τις ιδιωτικοποιήσεις και αποκρατικοποιήσεις και πάμε στην βαθύτερη εισδοχή του κράτους σε στρατηγικές τουλάχιστον επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
1: Σε ευχαριστώ, Θανό. Με σύγχρονο πύργο της Βαβέλ προσομοιάζει η αγορά εργασίας, καθώς 7 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα σχεδιάζουν αυξήσεις αποδοχών φέτος. Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους αποχωρούν αναζητώντας καλύτερη αμοιβή, ενώ 7 στους 10 εργαζόμενους εμφανίζονται επιφυλακτικοί έναντι του εργοδότη. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
14: Σύμφωνα με έρευνες των εταιριών Radstad και Καριέρα.gr, το 72% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αυξήσει τις αποδοχές του προσωπικού. Οι αυξήσεις, δηλώνουν οι εργοδότες, κινούνται κυρίως σε ελεγχόμενα επίπεδα, αντανακλώντας την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά τη διαδικασία στελέχωσης τις μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, ενώ το 52% των επιχειρήσεων θεωρεί το συνολικό κόστος απασχόλησης ως τη μεγαλύτερη επιχειρηματική πρόκληση για το τρέχον έτος. Στον αντίποδα, η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη, ενώ το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Το 46% αναφέρει ότι διαφωνεί με τους ανωτέρους του, αλλά πάντα με προσοχή, ενώ το 24% είτε αποφεύγει να τοποθετηθεί, είτε δεν νιώθει καμία ασφάλεια να διαφωνήσει ανοιχτά. Παράλληλα, ιδιαίτερα περιορισμένη εμφανίζεται και η αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων. Μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου project, το 31% λαμβάνει απλώς ένα...
15: News.
14: Δεν δίνεται καμία απολύτως αναφορά στην επιτυχία του.
1: Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού. Ο κ. Κοσμίδης μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου, για να τον ακούσουμε.
16: Προφανώς και θα υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος από πλευράς μας. Η Θεσσαλονίκη χάνει και στρατηγικούς επενδυτές, χάνει μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει μια σχετική απαξίωση όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην πόλη μας και που εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, γιατί ακούσαμε την εξαγγελία της Ryan ότι απειλεί ότι θα φύγει. Η FedEx είναι η λυμένη απόφαση, κλείνει ένα γραφείο που εξυπηρετούσε κάποιο όγκο εμπορευμάτων και πλέον όλα τα εμπορεύματα που έρχονταν μέσω αυτής θα εκτελονίζονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, από εδώ και στο εξής. Προφανώς και υπάρχει και μια απώλεια προσωπικού που τόσα χρόνια ήταν εκεί πέρα. Υπάρχουν, βλέπετε, παράπλευρες απώλειες από τη φυγή μιας μεγάλης εταιρείας, τόσο μεγάλης εταιρείας όπως είναι η FedEx, από την πόλη μας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο από τη FedEx, αλλά θεωρώ ότι σε αποφάσεις τόσο μεγάλων πολυεθνικών ένας κλάδος, μια συντεχνία, είναι δύσκολο να αλλάξει τέτοιου είδους αποφάσεις. Εμείς το μόνο που θέλαμε να καυτηριάσουμε είναι ότι θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να προσελκύει επενδυτές, να προσελκύει μεγάλες επιχειρήσεις και να έχει την ικανότητα να τις κρατήσει αυτές τις επιχειρήσεις. Από όσο γνωρίζω, είναι τελεσμένο γεγονός. 31 του μηνός θα πάψει η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης εδώ πέρα στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα μπορούσε να αποτρέψει ένα τέτοιο κλείσιμο?
16: Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα προφανώς, καλύτερες υποδομές, και δεν μιλάω μόνο για τη FedEx, καλύτερες υποδομές στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή γίνονται ο περιφερειακός και η επέκταση του μετρό και η εκβάθιση του έκτου προβλήτα. Αυτά πραγματικά είναι έργα που θα δώσουν πνοή στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι χρόνιες καθυστερήσεις προφανώς δημιουργούν και αγκυλώσεις αυτές τις εταιρείες. Αποτέλεσμα να κοιτάνε και αυτές το που μπορούν να επενδύσουν και τα μεγαλύτερα ωφέλη για αυτούς.
1: Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην αγορά αποτυπώνουν τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το περασμένο έτος, ενώ το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει σαφάρι κατασχέσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κωστάκου.
14: Το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία το 2025 διαμορφώθηκε στα 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες. Η τόκη επί των οφειλών εξαιρετικά υψηλή, ενώ συμψηφισμός οφειλών με επιστροφές από την εφορία στερεί δραστικά ρευστότητα. Μάλιστα, η ετήσια μεταβολή της οφειλής μεταξύ 2024 και 2025 ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, εξαιτίας κατά κύριο λόγο της αύξησης στα πρόσθετα τέλη. Στο πεδίο της αναγκαστικής ίσπραξης, οι δράσεις που προγραμματίζονται για το 2026 είναι η ενίσχυση των στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων, κυρίως με κατασχέσεις επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η παραγωγή, αποστολή και λήψη κρυπτογραφημένων αρχείων μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών για τη διαδικασία συμψηφισμού ποσών από επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς. Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, περισσότεροι από 8 στους 10, οφείλουν ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ έκαστος, με το μεγαλύτερο αριθμό να έχει χρέος έως 15.000 ευρώ. Περίπου το 37% των οφειλετών άρχισε να δημιουργεί χρέος από το 2010 και μετά, το οποίο υπερβαίνει τα 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με αυτά τα δεδομένα, στο τέλος του 2025 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερέβησαν τις 282.377 και το ρυθμισμένο ποσό τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με μεγάλο νικητή την αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και την έκδοση για άλλη μια χρονιά ξεχωριστών αποτελεσμάτων, ολοκληρώθηκαν οι φετινές φοιτητικές εκλογές. Είχαμε και ανταλλαγή καταγγελιών για παρατυπίες σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Ο Ισίδωρος Ρούσος και πάλι μαζί μας. Ισίδωρε, σε ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καμία έκπληξη. Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια έγινε και φέτος. Δεν υπάρχουν κοινά αποτελέσματα. Τα δικά της. Η αποχή αυξήθηκε σε σχέση με τα, με τα τελευταία χρόνια που ούτως ή άλλως ήταν αυξημένη, ήταν, η συμμετοχή έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Φέτος μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Είχαμε και καταγγελίες από την ΕΔΑΠ προς τη Νέα Δημοκρατία και την Πασπουδαστική προς το ΚΚΕ, στο ΚΚΕ, η μία παράταξη κατηγορεί την άλλη. Η ΔΑΠ κάνει λόγο για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας, mm-hmm. αναφέροντας ότι σε κάποια πανεπιστήμια έφτιαξε δικές της κάλπες και υπολόγισε αυτά τα αποτελέσματα στα τελικά. Από την άλλη, η Πασπουδαστική κατηγορεί τη ΔΑΠ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας, ότι δεν επέτρεψε σε πολλές σχολές να συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Πασπουδαστικής και ότι σε ορισμένες σχολές η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούνταν μόνο από μέλη της ΔΑΠ. Όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως τα πανεπιστήμια ήταν φορτισμένο και από τα
1: επεισόδια εκτεταμένα
15: τα πολύ
1: που είχαμε.
15: Επεισόδια και το άγριο ξύλο που έπεσε σε δύο πανεπιστήμια. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε βέβαια και τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές, όπως η διαγραφή φοιτητών όταν έχουν ξεπεράσει το όριο φοίτησης και όλη η συζήτηση που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αφορμή την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αναστάτωση στα πανεπιστήμια, η οποία αποτυπώθηκε και στις χθεσινές εκλογές, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ. Η Σιδωρέα ρεπορτάζ για τις φοιτητικές εκλογές έκανε ο Σπύρος Χαλικιάς. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
17: Α, γίνανε φοιτητικές εκλογές και δεν είχαν πάλι αποτελέσματα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι. Οι παρατάξεις ταυτίζονται τόσο πολύ με τα κόμματα, εφόσον οι διαφωνίες μέσα στο πανεπιστήμιο εκδηλώνονται μόνο με ξύλο και τραμπουκισμούς, ένθεν κακήθεν. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς.
18: Δεν μου κάνει και εμένα εντύπωση, σημαίνει τόσα χρόνια αυτό, γιατί δυστυχώς η διχόνοια μέσω των κομμάτων βλέπετε ότι περνάει και στη νέα γενιά και αυτό είναι το στενάφορο.
19: Ακυρά διάφορα. Τι διευθυντικές εκλογές, είναι κομματικές εκλογές. Είναι μαγαζάκια των κομμάτων με στους φοιτητές. Δεν εξυπηρετούν θέματα και ζητήματα των φοιτητών, εξυπηρετούν θέματα και ζητήματα του εκάστοτε κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια.
20: Αναμενόμενο ήταν, οι σχέσεις δεν βγάζουν ποτέ άκρη μεταξύ τους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ενωθούν οι φοιτητές και να έχουν ένα κοινό καλό και να μην ψηφίζουν βάσει κομματικών ιδεών και να κοιτάξουν να κάνουν κάτι καλό για τον εαυτό τους πρώτα και μετά για τους υπόλοιπους.
21: Όπως κάθε χρόνο, εδώ και τόσα χρόνια, καταρχάς δεν υπάρχει και πολύ προσέλευση ίσως των φοιτητών και επίσης τα ψιλομαγειρεύουν, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Τι άλλο, ακολουθούν τη γραμμή των κομμάτων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε στο πανεπιστήμιο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για το φοιτητή. Και να μην είναι τόσο ότι μας νοιάζει η γραμμή του κόμματος τι κάνει απαραίτητα.
22: Δεν είναι πολύ σωστό, αλλά τα τελευταία χρόνια έτσι γίνεται. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν υπάρχει σύμπτωση στα αποτελέσματα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Θα ωφεληθούν συνολικά πάνω από 5.500 δικαιούχοι, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Ο Ιωάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου, μίλησε στη Δέσποινα Παραδάκου.
23: Το Χίος ΠΑΣ είναι μια σοβαρή τονοδική ένεση για την οικονομία του νησιού μετά από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και τα προβλήματα που είχαμε και έχουμε, διότι απευθύνεται αριστερά και δεξιά από την τουριστική σεζόν και αυτό είναι κάτι που θα εμπλουτίσει το τουριστικό μας προϊόν και είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, θα στηρίξει και την τοπική οικονομία παντού. Είναι 3.000 δικαιούχοι, είναι κάτι πολύ δυνατό για το νησί μας και πιστεύω και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Κυθύρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος μίλησε επίσης στη Δέσποινα Παραδάκου.
0: Είναι μια δράση της κυβέρνησης μετά από συνεννόηση με το Δήμο Κύθυρων, μετά την περσινή πυρκαγιά που είχαμε στα Κύθυρα. Τη δράση αυτή την ανακοίνωσε πέρσι από τα Κύθυρα ο κ. Κατσαφάδος και στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούλιο του 2025. Θα ενισχυθεί ο τομέας του τουρισμού στα Κύθυρα. Συνολικά αφορά 3.600 δικαιούχους για διακοπές στο νησί των Κύθυρων τους μήνες Μάιο-Ιούνιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και σχετίζεται με την παροχή ενός βάουτσερ, το οποίο θα έχει ύψος 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι μόνος του, θα έχει την οικογένειά του. Οπότε οι 3.600 δικαιούχοι θα είναι πολύ περισσότεροι σε αφίξεις.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, με μουσική, εικόνες και ήχους, ταξιδεύει όλο το Μάιο στην πόλη το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο μεταξύ με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Επιστρέφει από αύριο στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης, στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι οι μήνες όπου ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει τα πολιτιστικά του δρόμενα και βέβαια με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τόσο μέσα στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο Λυκαβητό, το ιστορικό θέατρο ανοίγει πάλι τις πύλες του από τις 18 του μήνα με την θρυλική μορφή της ροκ, την Patti Smith. Βέβαια υπάρχουν συναυλίες με τους Pix Lux, υπάρχουν θεατρικά δρόμενα, αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και τα ανοιχτά πάρτι, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές εμπειρίες και οικογενειακές δράσεις που ξεκινά το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, έτσι, από το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Να πούμε ότι με αφορμή το ξεκίνημα του Φεστιβάλ, αλλά και γενικά τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, τόνισε ότι το Φεστιβάλ του Δήμου αποτελεί σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη μαζική συμμετοχή των εκδηλώσεων και συνεχίζουμε δυναμικά με ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα κοινά. Κλείνοντας να πω, Κατερίνα, ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site το 984 και ενδιαφέρεται προκειμένου να δει το πρόγραμμα τόσο του φεστιβάλ όσο και του Λυκαβητού.
1: Και αρκετές εκδηλώσεις Αθήνας, είναι δωρεάν, να πούμε, για το κοινό.
2: Το φεστιβάλ, ναι, το φεστιβάλ είναι δωρεάν. Στο Λυκαβητό δεν είναι, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι επειδή τα ονόματα είναι μεγάλα, μπορεί κάποιος να πάει να δει, να κλείσει θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Καταρίνα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Προφανέστατα θα επανέλθουμε στις επιμέρους εκδηλώσεις. Τώρα, το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και η συνέργεια με το Φεστιβάλ Αθηνών ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένι Αργυρίου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
4: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω από αυτήν την συνέργεια του Φεστιβάλ Αθηνών με το Χορού Καλαμάτας, αλλά και το Εθνικό Θέατρο. Δημιουργούν μια πλατφόρμα που λέγεται Συστέμα και είναι μια πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών Μιχαήλ Μαρμαρινού για να δώσουν την ευκαιρία σε Έλληνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό. Είναι μια πλατφόρμα που θα δημιουργεί συνέργειες με διεθνή φεστιβάλ και διεθνή μέσα και θα γίνει μια ανταλλαγή εντός εισαγωγικών παραστάσεων. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το σώμα του προγράμματος του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 26 Ιουλίου. Θα περιλαμβάνει 17 χορογραφικά έργα από 12 Έλληνες και 12 ξένους δημιουργούς. 5 από αυτούς μάλιστα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μεταξύ των Ελλήνων χορογράφων είναι η Χαρά Κότσαλη, η Ήρης Κάραγιαν, ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου και η Άννα Πορτόλου, ενώ από τους ξένους δημιουργούς στην Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά η Γαλλίδα ανερχόμενη χορογράφος Λέιλα Κά, αλλά και πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας με την παράστασή της Γκρίντσε που θα έχει και μουσικούς επί σκηνής. Από τις υπόλοιπες, οι υπόλοιποι καλλιτέχνες είναι από διάφορες χώρες, Φιλανδία, Βραζιλία, Ολλανδία, Βενεζουέλα κτλ. Και να πούμε ότι το φεστιβάλ θα κλείσει με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα παρουσιάσει διάφορες εκδοχές του νέου μουσικού έργου του συνθέτη και διευθυντή της Λυρικής Γιώργου Κουμαντάκη.
1: Βάσκια, να σε ευχαριστήσω πολύ και από το φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα στην Κρήτη και τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανιών που παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμου νοσηκαστικού. Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Είναι αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους της ζωής μου. Ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, κόμιξ, animation, γλυπτά, καθώς και σημειώσεις.
6: Και ο τίτλος?
5: Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Μπορώ να πω ότι είναι το τελευταίο έργο της έκθεσης. Δηλαδή ο ίδιος ο τίτλος είναι ένα λογοτεχνικό έργο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τον εξηγήσω. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει μια προβολή πάνω σε αυτό το τίτλο και να σκεφτεί πότε το ίδιο το μυαλό τον έφερε σε κίνδυνο. Το ωραίο είναι ότι ό,τι και να θέλω εγώ, ο θεατής θα δει αυτό που εκείνος μπορεί να δει. Αλλά βλέποντας και εγώ όλη αυτή τη δουλειά σαν ξένος, γιατί όταν περνάνε τα χρόνια και τα δικά σου έργα σου φαίνονται τα έργα κάποιου άλλου, βλέπω το ίχνος που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του, προσπαθώντας να εξορκίσει τα θέματα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα.
6: Εσείς τώρα το ίχνος το έχετε δει ή κάθε φορά ανακαλύπτετε κάτι καινούριο και εσείς τα έργα σας?
5: Ισχύει ότι κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ωστόσο, το ίχνος που αφήνει ο άνθρωπος, όχι μόνο ο καλλιτέχνης, καλά, ο καλλιτέχνης αφήνει ένα ίχνος λόγω του ότι παράγει ένα έργο το οποίο ελπίζει λόγω του αξίζει λίγο παραπάνω από ό,τι αξίζει ο ίδιος. Όλα αυτά τα σκέφτομαι καθώς θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάβει τον παξέ του και όταν σκάβουν για να στέψουν κάποια φυτά, ο άνθρωπος βαδίζει προς τα πίσω και σκάβει. Και το μόνο που βλέπει είναι το ίχνος που αφήνει πίσω του. Και το μόνο που μπορεί να δει ως απόδειξη της ενέργειάς του είναι αυτό το ίχνος που αφήνει πίσω, αυτή η χαρακιά πάνω στη γη.
1: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64 και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Εγκίνα Καμάν δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η Βαλένθια είχε πολύ καλύτερο ρυθμό και οι πράσινοι παραδόθηκαν.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
24: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απέθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έγιναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Στο μεταξύ, ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκμνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός και μία ημέρα μετά το νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα με τους 22 νεκρούς. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς, έπαινοι του Γερμανού Καγκελάριου. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις, τόνισε ο κύριος Μέρτς. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο θέμα της ίσπραξης ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο του πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη για κτίριό του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου αλλά και στην επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες στο εξωτερικό. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Με αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, ο οποίος με δημόσιες παρεμβάσεις τον αφέθηκε στα έσοδα του κ. Ανδρουλάκη από τα ενίκια που εισπράττει από το δημόσιο, κάλεσε το Πασόκ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κ. Γεωργιάδη. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κ. Γεωργιάδη, από τα νόμιμα και διαφανή, είχε απαντήσει νωρίτερα η Χαριλάου Τρικούπη. Πρόσθεσε ότι ούτε ένα ευρώ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έφυγε στο εξωτερικό και ότι οι λογαριασμοί του στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε και για την επιστολή 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης, είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κουρασγερόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το ξέσπασμα ιού στο Κουρασγερόπουλο MV Hondius, είναι αυτό των άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Πάμε να μάθετε τα περισσότερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πάλι Ακύλα, βλέπεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Διάβασε, σε παρακαλώ.
0: Ο Ακύλα στο δωμάτιο με τα αρχαία και θεωρία στα social media για το μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Μπαρθενώνα. Τα φέρει ο Ακύλα.
1: Είδε τα μηνύματα που μα έλεγε η Γαλατία και δεν τα πιάναμε εμεί.
0: Και δεν τα πιάναμε. Πω. Και αυτό είναι. Θα το τακτοποιήσει ο Ακύλα. Εσεί εντωμεταξύ ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα. Αθήνα είναι 84 στο μικρόφωνο Μιχάλη Βλιάνη. Πλέον τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο. Μπράβο Ακύλα, σε ευχαριστώ. Μέρος πρώτο, επίσης μπράβο Ακύλα, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμπη Παναγωπούλου και μαζί της ο Διονύσης Φύρης. Δεν ξέρουμε, δεν πάμε πολύ καλά τα πράγματα, λένε κάποιοι. Εμείς λέμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, και εσείς στο τέλος θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα μας ενημερώσει σχετικά με αυτό, θα πει κάποιος. Ναι, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Κάτι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπαίνει το σουξέκινο το περίφημο. Κάτι γίνεται με εμάς. Βέβαια, κάτι πολύ high. Έτσι, είμαστε στα high. Ρουκέτα. Άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι.
1: Πυραυλός.
0: Πυραυλός. Αλλού πέφτουν οι πυραυλοί και οι ρουκέτες και αλλού σκάνε. Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών. Διάχυτη διαφθορά στο επιτελικό κράτος. Επισημαίνουν τα 10 επιφανή στελέχη. Δείχνουν ενδεχομένως νέο κόμμα. Αναρωτιούνται κάποιοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται σημαίνοντα πρόσωπα που κάποιοι λένε ότι κινούνται στο περιβάλλον των πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή. Είναι ο κύριος Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, ο κύριος Δαναρδάκης, πρώην διοικητής ο ΑΕΔ, πρώην υπουργός ο κύριος Ζώης, γνωστός από τη Λάρισα, ο κύριος Νταβλούρας, Αχαΐας, ο κύριος Δινόπουλος, πρώην υπουργός, και ο κύριος Πανοζάχος, πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Υπήρου, η κυρία Πατρινάκου, βουλευτής Λακωνίας, πρώην και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Σκορδάς, πρώην υπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Τσίφτης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης και πρώην Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης ο κ. Τσόχας, ο Σεραφείμ. Και μαζί με αυτούς
1: είχαμε και παρέτηση.
0: Είχαμε και παρέτηση. Το περίμενες αυτό?
1: Αυτό δεν το περίμενα ποτέ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ. Είναι ένα πλήγμα και για εμάς στην εκπομπή. Κάτι θα είχαμε να μποντάρουμε, τώρα το χάσαμε και αυτό. Η κυρία Αγγελεστάθη χαιρέτησε. Χαίρεσε εντελώς ευνίδιος καπνικά, δηλαδή δεν μας είπε και τους λόγους. Πολύ τσατισμένοι, πολύ εκνευρισμένοι.
1: Πιστεύω θα τους μάθουμε σιγά σιγά. Θα τους μάθουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ουδέν κρυφώνει από τη Νέα Δημοκρατία, λέμε εμείς. Θα δούμε τώρα τι έχει γίνει και με την κυρία Αγγελεστάθη που αποφάσισε να.
1: Να μας πατήσει φαρμάκι.
0: Ναι, να παραιτηθεί από κάθε μάλιστα κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά καλά που λες, αλλά. Ναι. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η οργή του Elon Musk προς τον Christopher Nolan.
0: Ναι. Αυτός ή τον έπιασε τώρα.
1: Ότι ατιμάζει τον Όμηρο και προσβάλλει τους Έλληνες με την Οδύσσια.
0: Μπράβο ρε Musk. Έριξες τη Musk. Είσαι πρώτος. Αυτός έχει εξαφανιστεί τώρα. Δεν τον κάνει παρέα ο άλλος.
1: Όχι.
0: Δεν τον κάνει παρέα και έχει τα δικά του.
1: Ασχολούμαστε με Nolan και με.
0: Έχει τα δικά του, τα επαρξιακά του, τα. Συνταγματικά του, σκοτίστηκα που έλεγε και ο μεγάλος Ανδρέας Δοβέρδος.

0: Να πούμε ότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, τα αποτελέσματα της ΠΑΤ, τα ποσοστά της ΠΑΤ τα έχει της ΔΑΠ, Νουδουβουγού, τα έχει μετρήσει ο κύριος Δρυμιώτης, για να ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη δύναμη. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις βγάζουν την πασπουδαστική. Θεωρώ ότι είναι μια πρόβα γενεράλ, μπορούν να το δοκιμάσουν και σε εθνικές εκλογές, αλλά και πάλι εκεί δεν ξέρω αν θα βγει το κόλπο. Πάμε παρακάτω, να πάμε στα υπόλοιπα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να τη δούμε.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα που βρίσκει τη χώρα μας, και μια που μιλούσαμε για μαγειρέματα, ιστορίες το ένα το άλλο, τα οποία πλέον ούτε στα φοιτητικά στέκια περνάνε, αλλά κάνουμε εμείς όλες προσπάθειες, μήπως κάτι καταφέρουμε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε δύο, σε δύο μέρη, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας, είναι πολύ μεγάλη εικόνα. Και να δούμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι τώρα, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, έχουμε επισημάνει, έχουμε υπογραμμίσει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη μεγάλη εικόνα. Η κυρία Λιμπεράκη, παρακαλώ, υποδεχτείτε την.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη μεγάλη εικόνα. Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ηλεκτρισμένο, όπως φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στα του ΟΠΕΚΕΠΕΝ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
3: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα, και την ώρα που θα φύγει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής? Δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή. Έξω το ζώο.
2: Πάντως οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό 78% το έργο της. Είναι η μέτρηση που βλέπετε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
4: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι να είμαστε ενημένοι σε αυτό. Αν δεν ψηφίζουμε και τέρμα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Ωραία, κανεί δεν θέλει
5: στην Ελλάδα. Το καθεστώ Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
2: Και ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέα ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
6: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
2: Και κάπως έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πως θέλει να καταργήσει.
7: Εμείς θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, έτσι ώστε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής και οι υποθέσεις να φτάνουν πιο γρήγορα στον φυσικό δικαστήριο. Αυτό δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Δεν θέλετε τελικά οι πολιτικοί να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμαλή Κωνσταντίνο και Σπίρτζη Χρήστο.
9: Η Βουλή των Ελλήνων ως κυρίαρχο σώμα απεφάνθη ότι δεν έχει δίκιο και δεν τίθεται ζήτημα ασκήσεως ποινικής διώξεως.
0: Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει, Γιάννης μεθά είναι, Λίλη μου, έτσι είναι το ολοκληρωμένο. Τα ακούσαμε τα έργα για τις πολιτείες μέχρι στιγμής, δηλαδή, γιατί είναι αυτό το πρώτο κομμάτι με την, από την μεγάλη εικόνα. Αυτό μας ενόχλησε, δεν μας ενόχλησε καθόλου, μας ανησύχησε.
1: Ναι.
0: Είναι τι γίνεται με το ενότιο. Ενότιο ενωτίων.
1: Πρώτον αυτό.
0: Το ενότιο που χάρη. Έχουμε φουριάρικα, αλανιάρικα πρόβατα, ναι, τα οποία όλη μέρα, τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός. Αυτά είναι όλη την ημέρα αμαρτωλός και το βράδυ αμαρτωλός.
1: Είναι ατίθασα, βέβαια.
0: Ατίθασα. Ατίθασα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η κυρία Ραμπατζή έχει η ίδια εικόνα. Έχει πάει, έχει προσπαθήσει να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αυτά αντιστέκονται. Ατίθασα τα πράγματα και χάνουν από τα αυτή τους τις ιστορίες, τα σκουλαρίκια, τα όλα τα. Το ενότιο, το ενότιο και τα λοιπά. Το 78% των Ελλήνων θέλει, κρίνει θετική την παρουσία της κυρίας Κοβέση, εκτός από τους δύο μεγάλους Έλληνες, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος λέει: κοιτάξτε και μην την καταργήσουμε κιόλας, γιατί κουμάντο είμαι εγώ, κουμάντο κάνω εγώ.
1: Και την κυρία Βούλτεψη που
0: με τους συγκορετάτες, βέβαια, βέβαια. Επίσης.
1: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Η Βελκουλέσκου, π.χ. από το νομισματικό ταμείο που ήταν Ρουμάνα, τότε δεν μας πείραζε, αλλά εντάξει.
0: Okay, ναι, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Γιατί δεν μας πειράξει.
1: Εκεί τα οικονομικά Τσαουσέσκου
0: εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο κύριος Σπύρος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε. Επικαλεστήκαμε το άρθρο 86, το οποίο το 86 θέλαμε να το καταργήσουμε όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Λιμπαρά και να το καταργήσουμε όπως θέλουμε και όποτε θέλουμε εμείς. Και είχαμε και στις 25 Νοεμβρίου τότε την υπόθεση για τον Καραμαλίκη και τον κύριο Σπύρος. Ο κύριος Σπύρος είχε πει ο ίδιος ότι άρω την βουλευτική μου ασυλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάμε. Ο κύριος Καραμαλής έστρεψε δια της παραπομπής και το 86.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και για το μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Δεν έχει. Αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε ένα ενότιο. Όλους. Τριαντόπουλο, Αραμπατζή, Καραμαλή, όλους αυτούς να τους βρίσκουμε. Είναι και αυτή η αντίθεση.
1: Είναι λίγο.
0: Μπαίνουν στα πουρνάρια και χάνονται τα ενότια.
1: Πάμε να ακούσουμε για το μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Πάντως,
1: το πολυδιαφημισμένο.
0: Τώρα που ήρθε, το μοντέλο Τριαντόπουλου. Τώρα για να μην βλέπω σε φίλια μέσα. Ναι. Ότι κερδίσαμε τις εκλογές, μάλλον τις χάσαμε.
1: Μάλλον, ναι, δεν,
0: ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Ναι,
1: μοντέλο Τριαντόπουλου, να δούμε. Πώς μας άρεσε κάποτε.
0: Το μοντέλο.
1: Και το διαφημίζαμε. Όχι πάντα όμως.
0: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Γιατί μετά από κάποια φάση σταματήσαμε να το, δηλαδή, να το διαφημίζουμε και να το χρησιμοποιούμε.
0: Ρε παιδί μου, όταν λέμε πάντα, εννοούμε πάντα τότε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, άμα δεν το καταλαβαίνεις, έτσι γίνεται. Πάντα τότε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος λέει τη γούσταρα. Δεν σημαίνει ότι γουστάρει ακόμα. Τότε τη γούσταρε. Πάντα τότε. Μεγάλη εικόνα, μέρος δεύτερο, κυρία Λιμπεράκη. Πάμε.
2: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Οι παραπομπές των δύο υπουργών, μάλιστα, έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
6: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Φιλάκι, μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Τέσσερα, τέσσερα, έξι, τέσσερα, κουπάνε σάι. No waving and no cigarette lighters, please.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αντώνης.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν Νάικ και Κατσίνοβες για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσο, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός Χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχάρισε με ανάρτησή της σε ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλή από το χθεσινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της ΜΕΤΣ, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Φουτμερκάτο. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, Αχιλέα Ανταβέλη, για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώς και τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ 7, τηλεοπτική κάλυψη Περτίο Σπορ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό Γκάρντ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άρνε Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος φήμες περί αποχώρησης από τους Ρέτς. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιουκάσλ για την απόκτηση του 22χρονου Δανού μέσου επιθετικού Γουίλια Μοσούλα, σύμφωνα με τη Mirror. Η 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervention Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Που ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα μιλήσουμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο, έτσι να δούμε πώς πήγε όλο αυτό, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Μαριάννη. Αυτό μετά τις 18:30. Για να μην χάνουμε χρόνο όμως, θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε πιο πολύ βέβαια για την πλήρη αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four. Και φυσικά η κανονική ροή της εκπομπής έχει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, Άρη και Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη κατευθείαν. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Έχουμε απ' όλα σήμερα εδώ, έτσι. Να μείνει συντονισμένο, παρακαλώ.
4: Ναι,
3: λοιπόν, τι γίνεται?
4: Sí.
3: Τι να σου πω εγώ, παίρνω από το ξεκίνημα της εκπομπής και από χθες δηλαδή, το θέμα της ημέρας είναι η πλήρη αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four. Κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σοκ για τον Παναθηναϊκό, τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, όταν έχεις δαπανίσει 30 εκατομμύρια για το αγωνιστικό μόνο κομμάτι, έχεις κάνει τα πάντα σαν διοίκηση και έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο είναι το καλύτερο όλων των εποχών, θα έλεγα. Εντάξει, μετά το 10 να είμαστε πιο ακριβείς, που έχει αλλάξει λίγο την εποχή. Και έχει και το γήπεδό σου να φιλοξενεί το Final Four και δεν πηγαίνει καν στο Final Four, όταν έχει θέσει στόχο την Ευρωλίγα, σημαίνει ότι μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Βεβαίως το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον. Βλέπουμε ότι δεν παίζουν μόνο προσωπικότητες, δεν μετράει τη ψυχή που θα την βάλω λεφτά. Μετράμε και άλλα πράγματα και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Υπογραφή την αποτυχία του Παναθηναϊκού έχει ένα όνομα πρωταρχικό, λέγεται Άταμαν. Ένας προπονητής ο οποίος σαφώς είναι αυτός που έφερε τους πρώτους τίτλους στον Παναθηναϊκό, είχε μια μέτρια χρονιά πέρυσι και μια καταστροφική χρονιά φέτος ολοκληρωτικά. Με κάκι στη διαχείριση έχει χάσει τους παίκτες. Αυτό που γράφουμε για το πρώτο μήχρονο χθες είναι προκλητικό για να παίξει. Δηλαδή,
3: δεν το έχω ξανακούσει εγώ πάντως.
4: Βέβαια, ο Άταμαν έχει εντάξει, είπαμε να είσαι εγωκεντρικός, να είσαι ιδιόρθωτος. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει έτσι. Σε βαθμό απορώ πως ακόμα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλοι λένε ότι δεν κάνει προπονήσεις. Όλοι λένε ότι είναι ένας προπονητής μόνο ψυχολόγος. Καλός είναι βέβαια, έτσι πέτυχε έτσι για να το λέμε. Απλά πλέον είναι σε κακό momentum. Μην ξεχνάτε ότι και στην ΕΦΕΣ, που αυτός της έφερε δύο και πιθανόν και τρεις τίτλους, τελευταία χρονιά διαλύθηκαν όλα. Θεωρώ ότι το μπάσκετ του Άταμαν πλέον έχει ξεπεραστεί. Αλλάζει ο αθλητισμός, δεν μετράει πλέον μόνο ψυχολογία και τα πάμε παιδιά κτλ. Νομίζω ότι τον περνάει και αυτόν, όπως και τον Ομπράδοβιτς και τον Μεσίνα, η εποχή και θα πρέπει να προσαρμοστεί. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η αλαζονική του συμπεριφορά. Πάντα το φταίει η διαιτησία, πάντα το φταίνει οι παίκτες, δεν φταίει ποτέ ο ίδιος. Αυτή η έπαση και η αλαζονία έχει προκαλέσει τους πάντες, ακόμα και για τους δημοσιογράφους και αγγελτικοί. Ας πάει να κοιτάξει λίγο τι έχει κάνει ο ίδιος και μετά να έρθει να μας πει για μας. Θα έλεγα ότι κάθε, αν ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε αυτή την συμπεριφορά, την προκλητική, επαρσική, αλαζονική, θα λέγαμε ότι είναι μια κακή σεζόν. Αλλά ο Άταμαν νομίζω ότι θέλει να προκαλεί, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία του. Έχει αποτύχει πλήρως.
3: Όποια και να είναι πάντως φίλε, είναι λάθος αυτή η φιλοσοφία.
4: Αποτυχεί το αποτέλεσμα. Όχι, είναι λάθος. Καταρχήν έχει μειώσει τον Παναθηναϊκό. Ασχολείται τον Παναθηναϊκό με την διαιτησία. Δεν γίνονται τα πράγματα. Κοίτα να δεις που δεν ξέρεις τι σου έχει κάνει ο Μαρτίνες, σου έχει πάρει ταυτότητα, διαβατήριο, κλειδιά, αυτοκινήτου, σπιτιού, θα έχει πάρει όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα φύγει ούτως ό,τι και να γίνει. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι. Κανονικά, αν με ρωτάς εμένα με το Σερέλι θα πήγαινα. Τελικούς.
3: Ναι, συμφωνώ.
4: Ο Παναθηναϊκός πάει για μια ολοκληρωτική καταστροφική χρονιά να χάσει τον τίτλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να συμβαδευτεί η κατάσταση με αυτό το κλίμα που υπάρχει με τον Άδαμο που είχε κακές σχέσεις με τους παίκτες, γι' αυτό το ανέφερα. Από εκεί πέρα το καλοκαίρι θα είναι σε ερωτικών αλλαγών στον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός όχι απλά έχασε μεγάλα τα χέρια. Πάντω είμαστε στην άμυνα, πήγε καλύτερα παίζοντα τι αλλαγέ, έκανε πράγματα αυτά που λέγαμε τι αλλαγέ, ήταν κτλ. Αλλά στην επίθεσή του ήταν τραγικό, με ξέρει τρίτη περίοδο που έχει τα 6-9 τρίτη περίοδο 27 πόντου με τον Τελειόπουλο κυρίω που το θυμήθηκε χθε. Αλλά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, με αναλαμβάνω, είναι ότι έχασε τα δύο μάτια στο γήπεδο του και δικαίως αποκλείστηκε από μια ομάδα που θα μπορούσε να γίνει στο 3-1 και γίνεται η δεύτερη ομάδα, η Βαλένθια, η οποία από 0-2 μετά τη Ριάλ με την Παρτίζαν του 23 περνάει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να γίνει η πρώτη ομάδα που θα περάσει με 3 διπλά σε 3 παιχνίδια, δεν μπόρεσε να σπάσει πέμπτο παιχνίδι, να κερδίσει πέμπτο παιχνίδι εκτός έδρας, έχει 3 προκλήσεις, 6 μάτς σε πέμπτα, αλλά ποτέ εκτός έδρας. Και δεν μπόρεσε να σπάσει και την παράδοση του 90% και παραπάνω στην έδρα. 22-2 μετράνε πλέον οι γηπεδούχοι στα 5 παιχνίδια. Παρότι όχι, η Βαλένθια δεν έχει κανένα τρομερό μπραντ. Η Βαλένθια έδειξε ότι έχει τρομερή προσωπικότητα και κερδίζει και στην άμυνα και στα σκληρά παιχνίδια κτλ. Πολλά μπράβο σε αυτή την ομάδα. 3 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. 3 διπλά στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, 5 νίκες σε 7 παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι εξωφρενικά τα νούμερα.
3: Δικαίως πάντως πάει στο Final Four, έτσι.
4: Όχι απλά δικαίως, ναι. Καταρχήν ο Μπαντίο, ας πούμε, ο Μοντέρο, αυτοί οι παίκτες θες, έδειξαν ότι απέναντι σε έναν Νάνο, ο οποίος ήταν επίσης ένα άλλο θέμα στον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή είμαι και λίγο.
3: Σε πολλά παιχνίδια περισσότερο κακό έκανε στον Παναθηναϊκό φέτος ο Νάνο.
4: Ναι, αν δεν έκανε μια αλήθεια, εγώ λοιπόν τον Νάνο πίσω ποτέ τον έδιωχνα κιόλας. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Επίσης η αλαζονική συμπεριφορά του Ναν, ο οποίος αντί να ασχολείται να παίξει μπάσκετ, ασχολείται μόνο με το αν του κάνουν φάουλ και μόνο να προκαλεί που λέμε ή να λέει ότι εγώ είμαι παιχταράς και όλα αυτά, όλα αυτά για μένα πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ θεωρούνται γραφικά.
3: Επίσης ο προπονητής της Βαλένθια, φίλε, σε αυτά τα παιχνίδια τον διάβασε και πολλοί προπονητές φέτος, τον είχαν διαβάσει πάρα πολύ καλά, τον έχουν περιορίσει, αλλά ο Ταμάν δεν είχε το αντίδοτο, δεν είχε το plan B που λέμε.
4: Ούτε ο Ταμάν, ούτε ο ίδιος ο Νάν, γιατί έτσι. Ο Νάν ήταν τον ακόμα τους παίκτης, γι' αυτό και είπα ότι είναι λίγο υπερτιμημένος σε κάποια πράγματα, τον έχουν μάθει πλέον, τον έχουν διαβάσει, δεν είναι μονοκόμματος, καλός παίκτης, δεν αντιλέγω.
3: Εννοείται ότι είναι καλός.
4: Εννοείται ότι είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο superstar που τον έχουν παρουσιάσει και ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ. Τα έχω πει εδώ και καιρό εγώ αυτά. Και ειδικά ένας παίκτης ο οποίος ασχολείται συνέχεια με τη διαιτησία και δεν κοιτάει να βελτιώσει τον εαυτό του και θέλει να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι ο Άταμαν και ο Ναν φέτος είναι όχι απλά σε κακή κατάσταση, είναι η αρχή της καταστροφής του Παναθηναϊκού και οι δύο. Μαζί, ξεκάθαρα, απλά λόγια, παράτα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θες, ο Νάν χθες αγαπημένος, έχει 6 λάθη. Τώρα ένας τα 6 τρίποντα, ούτε καταλάβαινε τι γινόταν. Το μάτς κρίθηκε στο 18 της Βαλένθια στην δεύτερη περίοδο, 6 λεπτά Παναθηναϊκός ένα πόντο, και στο από την επίθεση του Παναθηναϊκού που ήταν πάρα πολύ κακή, και τα 2 τρίποντα που φάγε από τη Λαρέα και Τόμψον στο 69-55 που έγινε από το 63-55, και έχασε και εύκολα, δηλαδή και που είχε μειώσει 6 πόντους και πολύ φοβότανε, θα έλεγα, η Βαλένθια να κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα, σαφώς. Άπειρα πράγματα μπορούμε να πούμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι χαρούμενος που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Δεν είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, δεν θα έχουμε τον Παναθηναϊκό και χάνεται και ευκαιρία για ένα τελικό πιθανώς μεταξύ των δύο. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός καθίσεται ελαφρώς φαβορή πλέον, γιατί θα έχει και τον κόσμο, παραπάνω κόσμο από τους άλλους. Η Φενέρ βέβαια είναι ένας αντίπαλος στον ημιτελικό, τον πρώτο σεξ το απόγευμα θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και το βράδυ θα έχουμε 9 η ώρα ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ Βαλένθια. Ρεάλ χωρίς τα βάρη σου και λένε, και άρα τη Βαλένθια τη βλέπω και τελικό. Πρωτάρα Βαλένθια. Να πω βέβαια ότι στο Ολυμπιακός Βαλένθια δεν θα έχει κάνει τρομερό ματεάν γίνει τέτοιο τελικό. Διότι ο Ολυμπιακός είχε βγει από τη Βαλένθια, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να την πατάρει τη Βαλένθια και να την κερδίσει σε ένα τελικό ειδικά.
3: Δύσκολος. Εδώ θα είμαστε και θα συζητάμε, φίλε, ούτως ή άλλως.
4: Έχουμε πολύ δρόμο.
3: Και αύριο θα τα πούμε πάλι.
4: Ναι, έχουμε και πλέον στην Ελλάδα όπου ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο χθες με τον Κολοσσό. Σήμερα έχουμε ΑΕΚΑΡΙΣ. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Μύκονος. Στις δύο νίκες θα πλέον στα επιτελικά, πρώην επιτελικά στην Ελλάδα. Αυτά είναι, γενικώς δεν έχουμε άλλα. Όλα εκεί δεν είναι το Παναθηναϊκό. Πάντως αυτή τη στιγμή λογικό είναι, διότι μιλάμε για ένα σοκ όσον αφορά τον αποκλεισμό. Δίκαια όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν κακή όλη τη χρονιά. Απλά δεν μπορείς τελικά να κυριαρχήσει προσωπικότητα και κρατήσει ότι τον μπάσκετ αλλάζει. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει η Βαλένθια φέτος, με παίκτες, θα πω μόνο μια κουβέντα. Μπορεί να μου πει κάποιος, ποιο ποιον παίχτη από τη Βαλένθια θα έπαιρνε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αν του λέγανε πάρω πίσω Κατσάμπα. Ναι.
3: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ.
4: Και όμως έκανε πλάκα Βαλένθια στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το μπάσκετ. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Ας το καταλάβουμε όλοι. Και αυτό ισχύει για προπονητές, για αθλητές, για όλους.
3: Για όλους. Έχεις καλησπέρα από την Ήγη από τη Λευκάδα και να πούμε καλησπέρα, φίλες, στον πιο μικρό ίσως φίλο που μας ακούει, το φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει με την μαμά του και είναι και Πανάθα από τη Ήλια.
4: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ.
4: Καλά.
3: Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού, για τα θέματα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για την πλήρη αποτυχία βέβαια να πάει στο Final Four. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη στον Παναγιώτη Στεφάνου. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 6939-943-943 είναι το Viber. 698-4521-821. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Για τον Παναθηναϊκό λέει ο Δημήτρης, στον μπάσκετ των Χριστών προφήτες. Τα λέγαμε, λέτε, αλλά τίποτα δεν λέγατε. Τώρα ανακαλύψατε ότι όλα λάθος γίνανε. Δημήτρης από το Αγρίνιο. Δημήτρη μου, υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Μπορείς να μπεις να δεις το τι έλεγε ο Σωτήρης τον προηγούμενο καιρό. Οπότε το να στέλνεις ένα μήνυμα για να λες ότι τίποτα δεν λέγαμε και να πετάς λάσπη δεν βγαίνει πουθενά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά που έλεγε ο Σωτήρης. Μπαίνεις στις εκπομπές on demand εδώ στο site του σταθμού και τα ακούς όλα. Αυτά που λέει ο Σωτήρης ότι τα έλεγα. Μπαίνεις και στο προφίλ του και θα τα δεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Μιλάμε για τον Σωτήρη Γεωργίου, έτσι.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ό,τι υπάρχει δηλαδή από τις ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε ισόπαλος απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έπαιξε λες και ήθελε τους βαθμούς κανονικά.
2: Ναι, κάποια στιγμή αν δεν ξέραμε ποιος είναι ποιος.
0: Ακριβώς.
2: Και βάζαμε διαφορετικά χρώματα στις ομάδες, θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κυνηγάει για να βγει στα προκριματικά του Champions League και ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και κάνει, ας πούμε, μην πω τώρα καμία λέξη, περίπατο.
0: Όχι, μην πεις λέξη.
2: Ναι. Είναι αυτό που φοβόταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν έλεγε αυτές τις ημέρες, τις δύο μέρες μεσολάβησαν μετά το μάτς του Καριασκάκη, ότι η ΑΕΚ δεν θα έρθει για να πανηγυρίσει, δεν θα έρθει για να διαφορήσει. Δεν το πέρασε, φαίνεται, το μήνυμα αυτό στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά παρουσιάστηκαν αγνώριστοι. Μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Στο τέλος έκανε δύο φάσεις με τον ΜΕΙΤΕ και τον Κωνσταντέλια. Στο δεύτερο μήχρονο προηγήθηκε η ΑΕΚ. Εκεί υπήρξαν και χλιαρές αποδοκιμασίες. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ έβαλε αυτόν τον γκολ ο Μίθο, που τον κρατά κάπως ζωντανό, αν και πλέον η κατάσταση δεν είναι στα χέρια του. Ενώ την είχε, την έχασε. Ξεκλίστρισε αυτό το πλεονέκτημα και πλέον όλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, είναι και αυτό, αλλά είναι και πρωτίστως τι θα κάνει ο ίδιος στη Λεωφόρο. Θα μπορέσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό? Αν παίξει έτσι όπως έπαιξε χθες, όχι.
0: Σε μάτς και κλεισμένο των θυρών, οριστικό πλέον, γιατί απορρίφθηκε, να πούμε, από τη διάβια η αναστολή της απόφασης, της τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, και έτσι το κυριακάτικο παιχνίδι θα γίνει κανονικά χωρίς κόσμο.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί τώρα προσανατολίζεται το ΠΑΟΚ σε αυτή την τελευταία αγωνιστική να μπορέσει να πάρει την νίκη και να περιμένει τον Ολυμπιακό. Περιμένει να δει τι θα γίνει και με τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έφυγε κουτσένοντας χθες από το κήπεδο. Βλέπουμε ότι τραυματίζονται και ξανατραυματίζονται οι ίδιοι παίκτες. Ναι. Υπάρχει θέμα στον ΠΑΟΚ. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Ρασβάν Λουτσέσκου χθες. Προσπάθησε να πει ότι μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα ενόχους. Για να τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες λόγο, αλλά παρουσιάζει βέβαια ενδιαφέρον ποιος φταίει τελικά και συνεχώς τραυματίζονται οι ίδιοι παίκτες. Και ο Κένι έφυγε χθες με ενοχλήσεις. Ο Γιακουμάκης ευτυχώς είναι καλά, αναμένεται να πάρει θέση βασικού στη Λεωφόρο, διότι από τότε που μπήκε χθες, σε αυτό το διάστημα που έπαιξε μαζί με τον Μύθου μπροστά, απείλησε την άμυνα της ΑΕΚ, φάνηκε η διαφορά δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί επικεντρώνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Αύριο η τελευταία δυνατή προπόνηση, το Σάββατο να χαλάρουμε και την Κυριακή για το τελευταίο μάτς της χρονιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, και από εκεί και μετά να δει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, αν έχει καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση καλώς. Αλλιώς θα μιλάμε για μια πλήρως αποτυχημένη χρονιά και μάλιστα στα 100 χρόνια της ιστορίας του.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό. Από τις άλλες δύο ομάδες υπάρχει κάτι, από Άρη και Ηρακλή?
2: Στον Άρη να πούμε ότι έχει ανοίξει ένα θέμα μόνος του ο Μιχάλης Γρηγορίου, το οποίο όμως έχει βάση, διότι ρωτήθηκε τι θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τη δική του περίπτωση και είπε ότι υφίσταται θέμα παραμονής μου, αλλά ρωτήστε και τη διοίκηση καλύτερα. Και η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι με τον Γρηγορίου στον πάγκο ο Άρης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, φαίνεται αυτό.
2: Παίζει ποδόσφαιρο ο Άρης. Τώρα εντάξει, με τους προηγούμενους δεν ξέρω τι γινόταν, η ομάδα δεν μπορούσε να αποδώσει. Από τότε που την ανέλαβε ο Γρηγορίου, η ομάδα τουλάχιστον αποδίδει. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Καρυπίδης πια το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα είναι αυτός που θα αναλάβει να ξεκινήσει την προετοιμασία, διότι και αλλαγή ιδιοκτησιακού δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Άρα είναι πολύ πιθανό με τον Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης να συνεχίσει και να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Μένει ένα τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, στο Κλεάν της Βικελίδης την Κυριακή. Χωρίς τον Πέρεθ, τον Φαμπιάνο και τον Σούντμπεργκ θα εμφανιστεί η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση, την οποία και θα καταλάβει αν κερδίσει έστω και με μισό μηδέν το Λεβαδιακό. και θα είναι μια, κατά περιπτώσει, μια δικαίωση για τον Γρηγορή, ο οποίος πήρε την ομάδα 8η και θα την τερματίσει 5η.
0: Ναι. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι?
2: Στον Ηρακλή έχουμε σιγά σιγά τη στελέχωση του τεχνικού team του Βάλτερ Ματσάρη. Είχαμε σήμερα την παρέτηση του Στέλιου Μαραγκού, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο βοηθός των προπονητών που πέρασαν φέτος από τον Ηρακλή. Και στη θέση του έρχεται ένας Ιταλός, αναμενόμενο αυτό βέβαια, ο Eugenio Senna, τον γνωρίζει ο Ματσάρη από την Ιταλία, 35χρονος, έχει κάνει τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της Juventus ένα διάστημα. Έχει περάσει και από την Ελλάδα παλιότερα ως προπονητής των Ποντίων Κοζάνης και έχει κάνει προπονητής και σε άλλες ομάδες, στην Κύπρο, στο Μαυροβούνιο. Τέλος πάντων έρχεται ως βοηθός του Ματσάρη και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά, έστω και αργά, κάτι κινείται στον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Και πριν σας αφήσω, να πούμε στους φίλους ότι χωρίς διαιτητές elite θα έχουμε τη τελευταία αγωνιστική για τα playoffs. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεασβίλη, αν το είπα σωστά, ναι, σωστά το είπα, θα είναι στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης.
2: Ναι, και πριν σε αφήσω και εγώ, Σάκη, να σου πω και τη μεταγραφή του 1,5 εκατομμυρίου του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν την ανέφερες.
0: Πέστε γρήγορα, 30 δευτερόλεπτα έχουμε.
2: Με τον Νάσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πατρών, 23 ετών, υπέγραψε για 4 χρόνια μέχρι το 2030 ένα ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ που φεύγει από την Πάτρα και αποτελεί την πρώτη κίνηση, μάλλον τη δεύτερη μετά και τον Ομούρ. Αρχίζει, ανακοινώνει παίκτες ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη.
0: Μάλιστα, να πάει καλά το παιδί αυτό, τίποτα άλλο. Υγεία να έχει. Θα σε συναντήσουμε και αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Κουτούτς, κουτούτς. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς

0: μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία.
7: Family News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, θα αφήσουμε λίγο τα ρεπορτάζ στην άκρη των ομάδων. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού στον Δήμο Πύλου Νέστορος. Θα παντρέψουμε δηλαδή τον γενικά τον αθλητισμό με τον αθλητικό τουρισμό. Θα μας τα πει όλα ο Αντιδήμαρχος. Θα μιλήσουμε βέβαια και για το Μεσσηνία Challenge. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Καρβέλα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα Παναγιώτη Μαριάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μία μικρή διόρθωση, δεν είμαι αντιδήμαρχος, είμαι υπεύθυνος τουρισμού.
0: Α, συγγνώμη. Υπεύθυνος τουρισμού.
1: Ωραία. Εντάξει, η καταγωγή μου είναι από Κορώνη, η πατρίδα μου είναι Κορώνη. Είμαι στο Δήμο Πύλου Νέστορος, εννοείται. Ασχολόμαστε με το Μεσσηνία Challenge κάθε χρόνο σχεδόν από την αρχή της θητείας μας.
0: Συνήθως αυτές τις αρμοδιότητες έχουν αντιδήμαρχοι, γι' αυτό μπερδεύτηκα και ζητάω συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει. Βασικά όλοι βοηθάμε παντού.
0: Και ειδικά στον τόπο μας που πάντα όλοι αγαπάμε τον τόπο μας, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το Μεσσηνία Challenge που έμαθα ότι ήταν κάθε χρόνο είναι πολύ πετυχημένο και φέτος το ίδιο, αυτή η φετινή διοργάνωση. Πώς πήγε φέτος?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το Μεσσηνία Challenge, για να μην υπάρχει σύγχυση, είναι το πρώην Ναβαρίνο Challenge. Έτσι, ναι. Είναι 13 χρόνια Ναβαρίνο Challenge. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά σαν Μεσσηνία Challenge. Είναι ένα event που έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές. Στην ουσία είναι το μεγαλύτερο, τολμώ να πω, multi-sport event στην Ελλάδα. Και μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ευρώπη. Να πούμε ότι πρόσφατα βραβεύτηκε στα βραβεία τουρισμού που απονεμήθηκαν στο Λονδίνο. Πολλές συμμετοχές στο Μεσσηνία Challenge, 5.500 συμμετοχές από ανθρώπους κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά ως επαγγελματίες, αθλητές που ταξιδεύουν από πάρα πολλές χώρες για να συμμετάσχουν σε πολλές δράσεις, πάρα πολλές δράσεις, 70 δράσεις περίπου και σχεδόν 20 ολυμπιακά αθλήματα.
0: Ναι, και κατά καιρούς έχουν έρθει μεγάλα ονόματα εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα ξενοδοχεία του Κώστα Ναβαρίνο, αλλά και σε άλλα σημεία της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, στη Μεθόνη φέτος, στην Εύα Μεσσηνίας, και θα εξηγήσουμε παρακάτω.
0: Ένα ωραίο χωριό, γιατί ναι, το γνωρίζω, έχω έρθει εκεί.
1: Ναι, είναι το πρώην Ναζίρι, λεγόταν Ναζίρι παλιά, τώρα είναι Εύα Μεσσηνίας. Η διοργάνωση αυτή είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και φυσικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από τις απονομές, θα ήθελα να πω εγώ.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Οι απονομές ήταν κάτι που πάω κάθε χρόνο. Φέτος ήταν πολύ συγκινητικές οι απονομές. Πρώτη απονομή ήταν το βραβείο Αλέξανδρος Νικολαϊδής, του αθλητή μας που τα έκποτο. Το οποίο είναι θεσμοθετημένο, να πούμε, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και φέτος απονεμήθηκε στο πρωταθλητή των Κρήκων, το Δημοσθένη τον Ταμπάκο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν βραδεύσεις τώρα στον Άσο τον Καβέλα, ο οποίος είναι ο παραλυμπιονίκης που ξέρουμε, ο οποίος έχει καταγωγή από το Δήμο, βασικά κατάγεται από την Πύλο. Να αναφέρω συνοπτικά τη Μαρία την Πολύζου, η οποία είναι μαραθωνοδρόμος, την οικογένεια του Δημήτρη Παπανικολάου και της κόρης του της Άριας, η οποία είναι η οικογένεια με την νόσο του αυτισμού, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, να πούμε ότι κάθε χρόνο συμμετέχει σε ομιλίες σε μικρά παιδιά. Η Πέννη Ρόγκα, διαβάζω και τις σημειώσεις μου, πρωταθλήτρια στο βόλεϊ.
0: Δύναμη ψυχής η Πέννη Ρόγκα.
1: Ναι, δύναμη ψυχής, όχι μόνο. Γι' αυτό ήταν πολύ συγκινητικά, γιατί εκτός από τον πρωταθλητισμό, είναι και τις δυσκολίες που ξεπέρασε.
0: Ακριβώς. Ο καθένας που βραβεύτηκε έχει μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι. Ο A.G. Guinness, ο οποίος είναι ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής αλπικού σκι. Ποιος ξέρει ότι στην Ελλάδα έχουμε δύο πρωταθλητή. Ο Στέφεν Κίναν, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους safety divers με μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω του, ο οποίος θυσιάστηκε στην ουσία για να σώσει την αγαπημένη του. Η Καρολίνα Πελενδρίτου με 8 παραολυμπιακά μετάλλια. Γιάννης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος μας εξήγησε και το όνειρό του στην ορεινή διάσωση. Τελευταίος πάλι ήταν ένας άλλος Νικολαίδης, ο Ντένις ο Νικολαίδης, ο οποίος...
0: Ο γνωστός.
1: Ο Ντένις Νοπελέδης, ο οποίος επειδή ήμουν εκεί και τον άκουσα, ήταν και αυτός συγκινητικός. Είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν, μπροστά στους υπόλοιπους αθλητές, ξέρετε ότι είμαι πολύ, ήταν πολύ ταπεινός ο παιδί.
0: Ναι, μα είναι χαμηλών τον
1: Ντένις. Είναι πάρα πολύ ταπεινός, πολύ καλό παιδί. Να πούμε ότι το Μεσσηνιά Challenge φέτος είναι βιώσιμη αθλητική διοργάνωση. Όλα είναι ανακυκλώσιμα, ξεκινάνε από κορδέλες συμμετοχής, μετάλλια με χάραξη μπράιδ, ξύλινα μετάλλια, επαναχρησιμοποιήσιμα αθλητικά είδη, ηλεκτρικούς στόλους οχημάτων κτλ. Κτλ. Φυσικά γίνανε και άλλες δραστηριότητες, όπως καθαρισμοί παραλίας. Αλλά το πιο συγκινητικό από όλα αυτά ήταν ο αγώνας ενός χιλιομέτρου από αθλητές ΑΜΕΑ, στον οποίο αγώνα συμμετείχαν αθλητές από συλλόγους και της Μεσσηνίας, αλλά και τον σύλλογο πάνω σε διαφορό ζώο. Συμμετείχαν οι χρυσοί παραμπολινίκες, ο Πολυχρενίδης και ο Γκαβέλας, ο οποίος είπαμε ότι είναι από εδώ ένα υπέροχο παιδί πραγματικά. Και στο τέλος όλοι αυτοί, να πω εντάξει, αυτοί όλοι τελείωσε ο αγώνας μέσα σε δάκρυα και αγκαλιές και φιλιά.
0: Παναγιώτη, θέλω να μου πεις πόσο σημαντικός είναι ο αθλητικός τουρισμός, γιατί εσύ ασχολείσαι με τον, στον τομέα, είσαι στον τομέα αυτών, στην περιοχή σας.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε και να πούμε όσον αφορά τον τουρισμό ότι ο Δήμος Πύλου Νέστρος είναι ένας πάρα πολύ ευλογημένος Δήμος. Όσον αφορά τον τουρισμό έχει φανταστικές παραλίες, αξιοθέατα, έχει αρχαιολογικούς χώρους σπάνιους και συγκεντρωμένους στο Δήμο. Έχει υπέροχα κρυφά μέρη. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα γυρίστηκε η Οδύσσια του Νόλαν στο Δήμο μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ήταν, ανακάλυψαν μια σπηλιά στο Αμμούδι. Το Αμμούδι είναι μια παραλία στο Βασιλίτσι, στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης. Έτσι, εκεί ήταν η σπηλιά και καλά του μονόφθαλμου, του Κύκλοπα.
0: Να πούμε...
1: Κακώς για τα αθλητικά γεγονότα, Σάκμο, εννοείται ότι φέρνουν κόσμο. Φέρνουν κόσμο
0: που, συγγνώμη που σε διακόπτω, που μπορούν να γνωρίσουν και άλλες περιοχές, που μπορεί να μάθει κάποιος και άλλες περιοχές μέσα από το Μεσσηνία Challenge, γιατί δεν είναι μόνο το Κώστα Ναβαρίνου που είπαμε, δεν είναι μόνο η Πύλος, είναι η Μεθόνη, είναι η Κορώνη και τόσες όμορφες περιοχές εκεί που μπορεί κάποιος να έρθει να τις επισκεφτεί, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά το Ναβαρίνο είναι σημείο αναφοράς, αλλά η περιοχή μας υπήρχε και πριν τον Ναβαρίνο και είναι πανέμορφη. Υπάρχει η Κορώνη, υπάρχει η Μεθόνη που είναι όμορφη πόλη, έτσι, με δεσμούς από το Μεσαίωνα, τα μάτια της Γαλινοτάς λεγόντουσαν αυτά, με τα κάστρα εκατέρωθεν. Υπάρχει η χώρα που έχει τους τάφους τους νεστορικούς, υπάρχει ο της Πύλου, την καινούργια ανακάλυψη που κάνουν τώρα οι αρχαιολογικοί. Δηλαδή,
0: το παλάτι του Νέστορος από
1: το παλάτι
0: ξέρω.
1: Του Νέστορα, ναι, δεν ξέρεις από πού να...
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει γραμμική βήτα στη Νίκλαινα, δηλαδή μπορείς να κάτσεις στο Δήμο Πύλου Νέστορος Τι να πω.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει τουρισμός.
0: Υπάρχουν πολλά αρχαία, υπάρχουν παραλίες καταπληκτικές στον τόπο σας που τι μπορούν να δουν όσοι αγαπάνε και το θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, για παράδειγμα, έτσι. Και δεν μιλάω για το γαστρονομικό που εκεί πέρα, εντάξει, είναι απίστευτο.
1: Υπάρχει κάθε τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός υπάρχει στο Δήμο, εννοείται γαστρονομικός. Μην ξεχνάμε ότι η Κορώνη είναι πρέσβυρα της άλλης πολιτικής και κληρονομιάς της UNESCO πάνω στη μεσογειακή διατροφή. Φέτος ο Δήμος είναι και, έχει και την Προεδρία. Έχουν δρομολογηθεί διάφορες ενέργειες που θα γίνουν, διάφορες εκδηλώσεις. Που θέλω να πω, θέλω να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι πλέον εκδηλώσεις ουσίας. Δηλαδή έχουν ένα αποτύπωμα που θα μείνει στην περιοχή και δεν είναι απλές εκδηλώσεις όπως λέμε να μαζευτούμε, να πάμε να φάμε και να φύγουμε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι εκδηλώσεις που θα γίνουν και του χρόνου και θα είναι θεσμικές εκδηλώσεις και θα αποφέρουν αυτά που πρέπει στην περιοχή. Θα χαρώ να μιλήσουμε στο μέλλον και για αυτά.
0: Εννοείται, θα ξανά έχουμε επικοινωνία. Απλά να πούμε στους φίλους ότι υπάρχουν και κόσμος που έρχεται από το εξωτερικό, από αρκετές χώρες. Φέτος τι μηνύματα έχετε, καθώς έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
1: Ναι, υπάρχει μια χλιαρότητα, θα πω, όσον αφορά τους μήνες. Υπάρχουν διάφορες ακυρώσεις. Ο κόσμος και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι λίγο, ας το πούμε έτσι, κουμπωμένοι. Είναι λίγο κουμπωμένος ο κόσμος. Να δει τι θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Είμαστε σίγουρα αισιόδοξοι για το τι πρόκειται να γίνει.
0: Πάντως,
1: πρώτα ο Θεός, θα πάμε όλα καλά και σαν περιοχή και σαν δήμος και σαν χώρα, θέλω να πιστεύω.
0: Αυτό είναι...
1: Έτσι, γιατί ο τουρισμός είναι, εντάξει, είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, όλοι περιμένουν αυτό το εξάμεινο, ας πούμε.
0: Πάντως η Πύλος και γενικά η ευρύτερη περιοχή μπορεί να στηρίζεται στον τουρισμό, Παναγιώτη. Τι άλλες δραστηριότητες οικονομικές έχετε εκεί?
1: Είναι λάθος, πιστεύω ότι είναι λάθος. Αυτή δεν είναι μόνο η προσωπική μου γνώμη, είναι και τα μηνύματα που παίρνω αφού γράζοντας τους επιχειρηματίες περιοχής. Είναι λάθος να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τον πρωτογενή
0: τομέα, βέβαια.
1: Ναι. Η Μεσσηνία να μην είναι μία μόνο καλλιέργεια της ελιάς, να μην υπάρχει δηλαδή μόνο η μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Θέλει πολλή δουλειά. Είμαστε μεν ευλογημένος τόπος και πανέμορφος, είμαστε λίγο πίσω σε υποδομές, όπως άλλωστε ξέρουμε και όλη η χώρα. Ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά σαν χώρα πάνω σε αυτό, πιστεύω.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, πόσο πιστεύω ότι σας έχει βοηθήσει, τουλάχιστον στον τομέα των ξενοδοχείων, η ξενοδοχειακή ανάπτυξη του Κώστα Ναβαρίνου, γενικά ευρύτερα.
1: Ναι, νομίζω... φυσικά. Αλλά δεν είναι μόνο το Κώστα.
0: Όχι, δεν είπαμε ότι είναι μόνο, ναι.
1: Ναι, είπαμε ότι το Κώστα Ναβαρίνου είναι σημείο αναφοράς, έτσι. Χάρη στο Κώστα Ναβαρίνου γίνονται υποδομές, αλλά συνολικά στη Μεσσηνία γίνονται μερικές τώρα μεγατατάξεις, όπως το αεροδρόμιο της Μεσσηνίας, το πήρε η Fraport, το οποίο θα ανακαινιστεί. Πιστεύω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, αν και αυτή υπάγεται λίγο στον ιδιωτικό τομέα, θα θέλαμε να είναι δημόσιο το αεροδρόμιο. Υπάρχει υποκατασκευή ένα οδικό δίκτυο που θα ενώνει την Καλαμάτα με τη Μεθόνη πλέον, την Πύλο, αυτός ο περίφημος ο δρόμος Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη, το οποίο έχει ξεκινήσει και είναι σε καλή ροή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι...
0: Το παλεύετε πάντως, το πολεμάτε.
1: Όπως όλη η χώρα προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Και κάτι τελευταίο, Παναγιώτη. Πάνω από μια δεκαετία στηρίζεται όλη εκεί αυτή τη διοργάνωση και μαζί με την Active Media που διοργανώνει το Μεσσηνία Challenge και είναι και η κορυφαία εταιρεία της χώρας στο χώρο της. Τι άλλο να περιμένουμε στο μέλλον?
1: Βέβαια, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την επικοινωνία την κάνει η Active Media. Η Active Media Group φυσικά. Να κλείσουμε, να πούμε...
0: Ένα μήνυμα για τον κόσμο που μας ακούει και κλείνουμε.
1: Ναι, ένα μήνυμα, εντάξει. Το μήνυμα θα είναι πάντα να υπάρχει αισιοδοξία, να έχουμε υγεία, να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, τις πάρα πολλές δυσκολίες. Και να συμπληρώσω, αν έχω έτσι λίγα δευτερόλεπτα,
0: ναι.
1: Ξεχάσαμε να πούμε ότι είπαμε για την ΕΒΑ, αλλά δεν το εξηγήσαμε γιατί, την ΕΒΑ Μεσσηνίας, ότι φέτος είχαν έρθει από την Αμερική μια ομάδα του φούτμπολ, του αμερικάνικου φούτμπολ, οι Chargers, στους οποίους Chargers ο ιδιοκτήτης, ο Έλληνας, είναι ο Ντίν Σπανός, ο οποίος είναι από την ΕΒΑ Μεσσηνίας. Και πραγματοποιήθηκε ένα πάρα πολύ ωραίο κάμπ στη Μεθόνη, με παρουσία τουλάχιστον 200 παιδιών από όλα τα σχολεία του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε εδώ στον αέρα του 943 Τερβίτες Σπόρτς.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαριάννης, είναι υπεύθυνος για τον τουρισμό εκεί στο Δήμο Πύλου. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον πρωταθλητή, το φίλο μου τον Λάκη, τον Κονιτσιώτη.
1: 9.43, Interveten Sports.
0: Φίλε, τώρα που είσαι και πρωταθλητής, είδες, σου ανοίγω δρόμους να πας έτσι το καλοκαίρι να διασκεδάσεις. Τι άλλο θες?
2: Βέβαια, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι τώρα, αυτό είναι αλήθεια. Όπως και στην ΑΕΚ του Νίκολιτς, που πλέον...
0: Τι ωραία τα παντρεύεις πάντως.
2: Απομένουν, ναι, κάποιες λεπτομέρειες, όχι ιδιαίτερα έτσι τραβηγμένες. Κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το να πάρει η Χάρτς που προπορεύεται μια νίκη το Σάββατο και να πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας, για να είναι και στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για την League Phase του Champions League. Όσο και να φαίνεται περίεργο, έχοντας βέβαια πάντα το Europa League, είναι καμιά φορά που πάνε όλα ευνοϊκά.
0: Θέλει και τύχη, φίλε, το ποδόσφαιρο γενικότερα.
2: Βέβαια θέλει και συγκυρίες.
0: Και συγκυρίες, βέβαια.
2: Στην Αθηνά και Χειρακίνη που λέμε πάντα.
0: Αρκεί γιατί... η ΑΕΚ να παρουσιάσει μια ομάδα, είδες, το είπε και ο Νίκολας ότι τώρα θα χρειαστούμε περισσότερους παίκτες, έτσι, που να ανταπεξέλθει. Όπου και να παίξει, είτε στο Champions που το εύχομαι, Champions League, είτε στο Europa, όπου, σε όποια διοργάνωση και να είναι.
2: Βέβαια, και για να πάρουμε σε μια σειρά, γιατί θα μπέρδεψα λίγο. Χθες η ΑΕΚ εμφανίστηκε όπως έπρεπε, σαν πρωταθλήτρια στην Τούμπα. Πραγματικά έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση με κεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγα. Είχε τις ευκαιρίες, μπορούσε να πάρει την νίκη. Τελικά για μια στιγμή αδράνεια, θα έλεγα, στο τέλος δεν κατάφερε, δέχτηκε την ισοφάριση. Αλλά και πάλι η εντύπωση που μένει είναι ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Έπαιξε πραγματικά για την τιμή των όπλων. Δεν το παράτησε, γιατί οι στοιχηματικές είχαμε πει χθες ότι το έδιναν πολύ διαφορετικά το άνοιγμα. Την προτιμούσαν πολύ την ψυχή της πρωταθλήτριας, θα έλεγα. Και από εκεί και ύστερα θα κάνει το ίδιο και την Κυριακή. Απέναντι στον Ολυμπιακό για να ευχαριστήσει για ένα λόγο παραπάνω και τους φιλάθλους της που θα μαζευτούν στην All Win Arena.
0: Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έπαιξαν στην Τούμπα τα πήγαν καλά και ο Μπρινιόλι που είδες που λέγαμε ότι είχε και, μάλλον ήταν η πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
2: Για τον Μπρινιόλι ήθελα να πω βέβαια που ήταν η έκπληξη της Εθνικής Ενδεκάδας. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσουμε μια φάση που κατά τη γνώμη μου είναι και ο λόγος που δεν παίζει βασικός. Αυτή η τρίπλα που πήγε να κάνει στον Ζίβκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή. Μέχρι στη μικρή περιοχή δεν το κάνεις αυτό, ούτε στην προπόνηση. Έτσι και με την εμπειρία που έχει και στην ηλικία που βρίσκεται τον Μπρινιόλι, δεν το κάνεις. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο αγώνα που πάντα έχει το χαρακτήρα ντέρμπι, ας μην είχε βαθμολογική σημασία για την ΑΕΚ, θα μπορούσε να στηθεί σε ένα αγώνα και ενδεχομένως και την ήττα που δεν την άξισε. Είναι η θέση τέτοια τροματοφύλακα που αυτές τις λεπτομέρειες νομίζω
0: πρέπει να κάνει. Ναι, και ο τροματοφύλακας δεν δικαιολογείται να κάνει λάθη και δεν είναι όπως οι παίκτες.
2: Και τέτοια την πόλη λάθη. Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα, ναι, η ομάδα ήταν καλή. Είχαμε τον τραυματισμό του Βάρκα στο ημίχρονο που βγήκε, που δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρός. Και την προαναγγελία του χειρουργείου για τον μηνίσκο του Κατσίνοβιτς από τον Νίκολιτς, που ήρθε μαζί με την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολέου του για άλλα δύο χρόνια. Θα παραμείνει ο Κατσίνοβιτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, εφόσον και φέτος πήγε πολύ καλά με τον συμπατριώτη του προπονητή που τον πιστεύει και τον θέλει να τον έχει στο νέο διευρυμένο ρόστερο, όπως είπε ο Νίκολιτς, με βάση τις υποχρεώσεις που έχει η φέτος την επόμενη χρονιά. Στην Ευρώπη, είτε είναι Champions League είτε είναι Europa League. Θα είναι σίγουρα αυξημένες υποχρεώσεις.
0: Οπότε μετά το χειρουργείο θα προσπαθείς να είναι έτοιμος για την προετοιμασία.
2: Βέβαια, σε 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα το πολύ θα είναι έτοιμος από το χειρουργείο. Οπότε εντάξει, λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Προς τα τέλη Ιουνίου θα είναι σίγουρα έτοιμος, θα είναι μια χαρά. Για να μην έχει κάποιο πρόβλημα και να είναι δυνατός και πάλι. Και από εκεί και ύστερα μένουν και τα συμβόλαια του Πινέδα Περέιρα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Βέβαια το Πινέδα δεν λύγει τώρα, έτσι για να μην υπάρχει κανένα παρεξήγηση, λύγει την επόμενη χρονιά, αλλά σίγουρα θα γίνει κουβέντα για μια πρόωρη ανανέωση. Έχει μπροστά του και το Μουντιάλ, έχουν ήδη γίνει κάποιες κρούσεις και με το μάνατζερ του και φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος για ανανέωση και σε Μεξικανό.
0: Μάλιστα. Τώρα η ομάδα της ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Match Fiesta, έτσι, την Κυριακή.
2: Σήμερα είχε ρεπό, αύριο θα κάνει προπόνηση και το Σάββατο την καθιερωμένη στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα συγκεντρωθούν και πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ. Θα υπάρχουν και εκεί εκπλήξεις και την Κυριακή ακόμα περισσότερες βέβαια κατά τη διάρκεια της φιέστας. Από ό,τι μας λένε, γιατί το κρατάνε επτασφράγι στο μυστικό, θα είναι πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί οι φίλοι της ΑΕΚ την Κυριακή στο γήπεδο. Θα το χαρούν με την ψυχή τους και νομίζω ότι χρειάζεται ένα ξέσπασμα τέτοιο χαράς. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, γιατί στήριξε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια, την πίστεψε και τελικά δικαιώθηκε.
0: Ξέρεις τον κύριο Ανδρέα Κολόμπο?
2: Δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ένας φίλος μου από την Πάτρα είναι. Είναι ο όχι μωρέ, φλάκα κάνω. Είναι ο Ιταλός διαιτητής.
2: Σόπερ Ιταλός.
0: Ναι, που ορίστηκε να διασύνει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι elite. Ούτε στο άλλο μάτς είναι elite του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αυτός θα είναι στο ντέρμπι της Κυριακής. Είναι το τελευταίο μάτς. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Ελπίζω να μην παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο.
0: Καλά, πάντα το λέμε.
2: Ναι, πάντα το λέμε. Πραγματικά είναι αρχή.
0: Γραφική γυναίκα.
2: Νομίζω όμως ότι στα play-off γενικά δεν είχαμε ιδιαίτερα παράπονα. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι κραυγαλαίο. Καλά πήγαν τα πράγματα, θα έλεγα. Και στα πλαίσια του εφαγωνίζεσαι που λέγει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι καλό να εναρμονιστούν όλοι και να μην κρινιάζουν για το οτιδήποτε παρά μόνο όταν πραγματικά υπάρχει λόγος για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα.
0: Ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ και με αυτό να σας αφήσω, ένας φίλος λέει: ρώτα το Λάκη αν όταν φεύγουν τα πλοία του Ηλιόπουλου από τον Πειραιά ακούγεται το ύμνο της ΑΕΚ. Ισχύει αυτό?
2: Αυτό έχει γίνει χαμός στον Πειραιά. Έχουν βαρεθεί να ακούνε τον ύμνο της ΑΕΚ. Όταν φεύγουν τα πλοία του Σι-Τζετς, όποτε αναχωρεί, στη διαπασόν ο ύμνος της ΑΕΚ. Είναι τρομερό. Θα τους τρελαίνουν στο Σούπερ Μάριο.
0: Ρε το Μάριο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι οι ωραίες πλάκες που γίνονται τώρα νομίζω αυτά. Καλοπροαίρετα απλά τα βλέπουν όλοι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εντάξει, γιατί κάτι μπορεί να ενοχληθούν, αλλά είναι κάτι το ωραίο, μπράβο, έξυπνο θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν θα πούμε...
2: Θα έχουμε περισσότερα υπάρχει και προπόνηση αύριο για την εντεκάδα ίσως. Δεν ξέρω αν θα έχουμε νέες εκπλήξεις, αν θα ξαναπαίξει ο Μπρινιόλι. Δεν έμαθα κάτι για μου κουντί και 300 που μείναν εκτός. Δηλαδή δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού, απλά μάλλον πήρανε κάποιες ανάσες. Οπότε θα δούμε και την Κυριακή τι θα παίξουν.
0: Μάλιστα. Σ' αφήνω φίλε και θα τα πούμε αύριο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η μέρα τελειώνει.
6: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: την Ελισάβετ Κουτίδου.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
2: Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη. Ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να κόψει τους πιο σημαντικούς δεσμούς, να εγκαταλείψει οριστικά και τελειωτικά την οικογένειά του. Να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο νάρκισσος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη από φασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολογήσεις, ο αφηγητής αναλύει εξωδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιασμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
3: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τη διαβεβαίωση πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, παρήχε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Σι Τσιπίνγκ. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Είπε: «Αν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απίφθινε πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Μπένσετ. «Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ μα ποτέ στον εδαφικό ακροτηριασμό της Κύπρου», δηλώσε προλίγο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, αποδεχόμενος την πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τον περασμένο Μάρτιο. «Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι. Έχουμε τη στήριξη πρώτα και κύρια της Ελλάδας, η οποία παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχός μας. Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμα μία φορά την ευγνωμοσύνη μας για τη συμπαράσταση», υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης, που μίλησε για τη σημασία της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό εκφράστηκε από επίσημη κοινή επιστολή. «Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλλίας. Πατρίδας. «Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Άγαθο Νήσι. «Οι αναθεωρητικές βλέψεις παραβιάζουν τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης», πρόσθεσε. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις στην κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Βρετανίας έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε Υπουργός Παιδείας μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας. Ο West Reading αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. «Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένες της υπόσχεσης να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση υπουργών της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρωί, ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβαλε το δημόσιο να το ανακαινήσει με χρήματα του ελληνικού λαού και σχολίασε ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης περνούσε ζάχαρη την εποχή των μνημονίων. Για λάσπη στον ανεμιστήρα από τον κύριο Γεωργιάδη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει. Ο κύριος Γεωργιάδης, πως ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ και το Πρέταντορ, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του κυρίου Ανδρουλάκη και καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση πως θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ως το συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι πλέον προσφυλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσει επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πεντώντας λάσπια διακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική πίεση στους Δήμους και κρίσιμα θεσμικά ζητήματα συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννη.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

ξέρω εσάς πώς σας φάνηκαν οι κακές συνήθειες ή αλλιώς κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο σε ρυθμό καλύψο που μπορεί να έκανε και τον ίδιο τον Πασχαλίδη να χορεύει νοχελικά. Αυτή ήταν η Αποτυχάνς, η πρώτη αποτυχημένη μπάντα επιτυχημένων μουσικών που διασκευάζουν χωρίς φόβο αλλά με πάθος και τρέλα τραγούδια που αγαπούν. Νίκος Ξίδης και Βαλέρια Κουρούπη και οι υπόλοιποι Αποτυχάνς. Στη διασκευή αυτή πιάνουν ο Κλής Νεοφυτίδης, η Αντωνία Τσολάκη στον μπάσο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διασκευή, έτσι τη βρίσκω διασκεδαστική. Λοιπόν, η Γλυκιά Συμμορία ξεκινάει αμέσως τώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, η Αριστεία Γιάννου είναι στη φροντίδα του Ιχουλίλη Φωτοπούλου.

Το Ρουβουάρ, το συγκρότημα αυτό το αγαπημένο μας από την Θεσσαλονίκη και το «Γιατί φοβάσαι τη σιωπή» σε μια δική τους διασκευή και οι τρόποι επικοινωνίας με την Γλυκιά Συμμορία είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100, email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Κάπως με έναν τρόπο τα απογεύματα συνδέθηκαν σε κάποια από τα τραγούδια του πρώτου ημιώρου της Γλυκιάς Συμμορίας. Κάτι απογεύματα και εδώ, τα απογεύματα Τάδια, ένα τραγούδι παλαιότερο που το τελευταίο διάστημα και χάρη στο TikTok που δημιουργεί μόδες σε πολλά παλιά τραγούδια, προφανώς και σε πολλά καινούρια. Η Γλυκερία λοιπόν ήταν στην ερμηνεία αυτού του τραγουδιού και Μίλτος Πασχαλίδης ανακοινώθηκε και η τρίτη βραδιά sold out, η πρώτη συναυλία στον Βύρονα έχει γίνει 12, προσθέθηκε 13 και τώρα 14. Μίλτος Πασχαλίδης λοιπόν και τρίτη βραδιά. Κλασικά νομίζω τα τελευταία χρόνια τρεις δεν είναι πάντα οι βραδιές στο Βύρονα του Μίλτου.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούρης.

0: Άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε.
1: Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμενη News

0: Φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, απευθύνε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 3 ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελαιοειδών και ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, αναφέρουν πηγές του ομίλου Hellenic Energy. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα διυλιστήριά του διαθέτουν πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες εν ώψη της τουριστικής περιόδου. Νέα πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στην παρέτηση τεσσάρων υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε σήμερα και αυτή του Υπουργού Υγείας Wes Streeting, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Επισήμανε πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος. Ο Πρωθυπουργός έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ενός ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε πως ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε το δημόσιο να ανακαινήσει το ακίνητο με χρήματα, κατηγορώντας τον ως υποκριτή και ψεύτη. Για λάσπη στον ανεμιστήρα από τον κύριο Γεωργιάδη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον προσφυλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντά πεντώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφορά.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Και σως γυρνάς κομμένο μες στα μπαρ να με βρίσκεις. Όμως εγώ θα σου μετρώ τις πόλεις το σφιγμό μ' αγκαλιές. Θα σου χαϊδεύω βοβο το μυαλό με χίλια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
8: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
9: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
13: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: k24.gr.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Μαράκι.
1: Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά, ξαδέρφια, νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό, όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι διευλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφή στη ανησυχία της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο τόνισε προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο γέφυρας Κύπου Κύπων στην Ελληνοτουρκία. Τουρκική μεθόριο. Ο νόμος θα καθορίσει τις ευθύνες μας, τις περιοχές διοικεδοσίας μας, τις θάλασσές μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στο εσωτερικό νομικό μας πλαίσιο, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες αιχμές καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό το πρώην πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια δείπνου σε εκδήλωση στην Ξάνθη προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα ότι η δική μας κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφερόμενο στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη, ο κύριος Καραμαλή σημείωσε ότι το στρατηγικό όραμα του Πεκίνου προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής επιρροής της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού κύριος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, ο κύριος Τραμπ δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, απίφθινε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελοειδών και ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, αναφέρουν πηγές του ομίλου Ελένικα Energy. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα δηληστήριά του διαθέτουν πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες εν ώψη της τουριστικής περιόδου. Νέα πολιτική κρίση στη Βρετανία, όπου στην παρέτηση τεσσάρων υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε σήμερα και αυτή του Υπουργού Υγείας Wes Streeting, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ενός ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε πως ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε το δημόσιο να ανακαινήσει το ακίνητο με χρήματα του ελληνικού λαού, κατηγορώντας τον ως υποκριτή και ψεύτη. Για λάσπη στον ανεμιστήρα έκανε λόγο απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, τονίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια. Δολοφονείται χαρακτήρες, ενσπείρεται τοξικότητα στη χώρα, σχολίασε ο κύριος Χριστίδης. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πελαστογραφιών με τη συνολική ζημιά για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά τη σημερινή. καθημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.

Επιστρέψαμε στο 943 Ντερβέτεν Sports. Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Δεν ξεμπερδέψανε με την υπόθεση παραμονής. Είναι στο συν 5 από την Λεβάντε, η οποία είναι 18η. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η Βαλένθια είναι στο συν 4. Δεν ξεμπερδέψαν ακόμα. Αυτή που ξεμπερδεύει προς το παρόν είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία προηγείται στην έδρα της Τζιρόνα 1-0 στο 50 λεπτό.

Να αλλάξουμε τώρα πεδίο στο ερώτημα, πρέπει να ανανεωθεί όχι το συμβόλαιο του Στεφάν Λανουά με την ΕΠΟ? Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Η απάντηση που δίνει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων διαιτητών είναι θετική. Το έργο του Λανουά μέχρι τώρα κρίνεται επιτυχημένο, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι αρκετό για να διατηρήσει το πόστο του στην ΚΕΔ. Τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι Big Four στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ θα είναι ανάλογα με το αν έχουν υλοποιήσει όχι τους στόχους τους. Έτσι, εξαίρεση στο κανόνα αποτελεί ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου, που παρότι απέτυχαμε χειρότροπο σε σεζόν, αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ανανέωση συμβολέου του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στην ίδια γραμμή θα είναι πιθανότητα και η ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο έχοντας πολύ καλές έως εξαιρετικές διαιτησίες, κυρίως στα παιχνίδια του δευτέρου γύρου. Συνεπώς, η παρουσία του Λανουά στην ΚΕΔ και την επόμενη σεζόν θα κριθεί από τη στάση που θα κρατήσουν η ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει πριν από μήνες ότι είναι απέναντι από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και αν δεν αλλάξουν άποψη, τότε το μέλλον του θα κριθεί από το ναι ή το όχι που θα πει ο εκπρόσωπος του δικεφάλου του Βορρά. Το θέμα της σύνθεσης της ΚΕΔ θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγχώριες διοργανώσεις. Η ΕΠΟ εκτιμάται ότι θα κάνει θετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το πείραμα Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ, στο ματς των Big Four για το κύπελο, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπήρξε ούτε ένα παιχνίδι στο οποίο η ελληνική διαιτητική ομάδα να υποπέσει σε σοβαρό λάθος. Επομένως, η Ομοσπονδία δεν έχει το παραμικρό πάτημα για να στραφεί κατά της παραμονής του Λανουά.

πολύ κοντά στην ισοφάριση Τζιρόνα, μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Real Sociedad. Παραμένει το 1-0 υπέρ των Βάσκων. Στο 56ο λεπτό, Τζιρόνα Real Sociedad 0-1.

Να πάμε και σε μια πολύ θλιβερή είδηση. Βαθαίνει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της από την πολυκατοικία. Η ανήλικη είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μαζί με τη φίλη της έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην περιοχή της Ηλιούπολης. Η πρώτη 17χρονη είχε χάσει τη ζωή της λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, 17χρονη κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης στη Μέθο, που νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου. Ελαφρύ ασύντο χώμα που τις σκεπάζει πραγματικά. Πραγματικά, πόση πίεση νιώθουν τα σημερινά παιδιά για να δώσουν πανελλήνιες. Πότε θα καταλάβουμε ότι και το να μην δώσεις πανελλήνιες είναι ok? Αν το ίδιο το παιδί, δεν ξέρω ρε Χάρη Ζαφυράκη, αν διαφωνείς, συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί ο Χάρης Ζαφυράκης ότι αν το παιδί έχει αποφασίσει να μην δώσει πανελλήνιες, καλώς έχει να μην δώσει. Πιθανόν να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του να ασχοληθεί. Δεν σημαίνει ότι αν δεν δώσει πανελλήνιες είναι αποτυχημένο, ή πολλό δε μάλλον αν δώσει πανελλήνιες και αποτύχει σε αυτές είναι αποτυχημένο. Τα παιδιά θα βρουν την κλίση τους. Αυτή την πίεση πιθανόν να ένιωσαν αυτές οι κοπελίτσες και να πήραν την απόφαση να βουτήξουν στο κενό από τον έκτο όροφο.

Να πάμε σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα γκολ και πήρε μια σημαντική νίκη, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τον καθιστά φαβορή για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Champions League. Οι Πειραιώτες στα play-offs δεν τα πήγαν καλά με την ΑΕΚ στο γήπεδό της. Έκαναν ελάχιστες φάσεις και μοιραία ιτήθηκαν 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια βρήκαν τις ευκαιρίες, αλλά πολλές από αυτές δεν τις αξιοποίησαν, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Στη Λεωφόρο ήταν πιο αποτελεσματική, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Πρασίνων, επικράτησαν 2-0. Αυτή είναι και η δεύτερη φορά που σε 12 ντέρμπι ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρέχουσα σεζόν περισσότερα από ένα γκολ. Η πρώτη ήταν στο πρώτο γύρο της κανονικής περίοδου, όταν νίκησαν στο γήπεδό τους την ενεργεία πρωταθλήτρια ΑΕΚ με 2-0. Στα υπόλοιπα 10 μάτς ο Ολυμπιακός σημείωσε ένα γκολ ή κανένα. Με τον ΠΑΟΚ σε 3 μάτς πέτυχε ένα γκολ και στα 2 ιτήθηκε. Στα υπόλοιπα 2 δεν βρήκε δίχτυα και έχασε το 1. Με τον Παναθηναϊκό δεν σκόραρε στο εντός έδρας αγώνα για την κανονική διάρκεια και ιτήθηκε 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Ενώ με την ΑΕΚ σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με πέναλτι του Ταρέμι καθυστερήσεις και εκεί είχε κάποιες φάσεις, αλλά θα μπορούσε για λίγα δευτερόλεπτα να μην βρει και σε εκείνο το match goal. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει λοιπόν 12 ντέρμπι για το πρωτάθλημα και το κύπελο και έχει σημειώσει 10 γκολ, λιγότερο από ένα γκολ μέσο όρο δηλαδή. Αντίθετα σε αυτά που έχει δεχθεί, σε αυτά τα παιχνίδια έχει δεχθεί 12 γκολ, δύο περισσότερα από όσα σημείωσε, γι' αυτό και μετράει 5 ήττες, έτσι. Αυτή είναι και μία από τις αιτίες για την απώλεια του πρωταθλήματος. Απομένει πλέον ένα ακόμα μεγάλο μάτς με την ΑΕΚ, όπου θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ και αν φυσικά θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Bradford με την Bolton. Είναι playoffs για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Τι εννοούμε? Για την League One της Αγγλίας, την τρίτη τη τάξη κατηγορία, σε αυτήν την οποία υποβιβάστηκε η Leicester μερικές εβδομάδες πιο πριν. Η Bradford με την Bolton διεκδικούν μια θέση στον τελικό, εκεί που τους περιμένει η Stockport. Νίκησε την απέκτηση της Stevenage και περιμένει μία εκ των Bradford ή Bolton στον τελικό ανόδου για την Championship. Στο συνολικό σκορ, η Bolton προηγείται 1-0, 0-0 είναι το παιχνίδι στο 24ο λεπτό στο Bradford.

Φλωρίτσα, Ποέα και Γάλεος ακούω ενώ τρέχω εδώ στο γήπεδο. Χαιρετισμούς και από ξάδερφό σου. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

Μεγάλο Στασούλης εδώ από Grand Χαϊδαρίου. Προβλέπω αεκάρα να περνάει Champions League και να φτάνει μέχρι τους 8. Θα τα διαλύσουμε όλα. Εξαιρετικά αισιόδοξος ο Μεγάλος Στασούλης.

Χάτζιμαν, καλησπέρα φίλα από καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Γεια σου ρε Χάτζιμαν, γίγαντα. Όλο το Χαϊδάρι εδώ πέρα έχει συντονιστεί. Για να πάμε και στα άλλα προάστια. Για πάμε λίγο.

Ισοφαρίζει η Τζιρόνα στο 66ο λεπτό με το Στουάνι. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Γιώτα Ελέη από Περιστέρι, γεια σου ρε Γιώτα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μετά την ισοφάριση και της Τζιρόνα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέντε Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.

0: νόσημα στα φαρμακεία.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μήκος.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Επιστρέψαμε εδώ στο 9.43 Inter Veten Sport. Νωρίτερα η Union Saint-Gilloise νίκησε 3-1 την Anderlecht και μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Με συγχωρείτε, το πρωτάθλημα. Το κύπελο και λέω το πρωτάθλημα. 3-1 ανοίξε την Άντερλεχτ και κατέκτησε το κύπελο. Στράτο Σίλια από Χαϊδάρη, ακούω φανατικά εδώ με τη γιαγιά μου. Γεια σου ρε Στράτο Πεκταρά. Θέλω την άποψη της γιαγιάς. Θέλω για το φετινό πρωτάθλημα.

Να πάμε τώρα στην Ισπανία, στο One Man Show της έκτατης συνέντευξης τύπου που έδωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Προκήρυξε πρόωρες εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και για πιθανούς αντιπάλους έκανε λόγο σε απαξιωτικό τόνο σε κάποιον με μεξικανική προφορά, αναφερόμενο στον Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κόξ του Αλικάντε. Πρόκειται για 37χρονο Ισπανό επιχειρηματία, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί αρκετές φορές κάτως με τα κοινά της Βασίλισσας. Ο Ρικέλμε είναι ο βασικός μέτοχος του ομίλου Cox, μια πανίσχυρη εταιρεία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 30 χώρες και έχει έδρα το Μεξικό, εξού και, τα περί μεξικανικής προφοράς. Έχει αναμφίβολα την οικονομική επιφάνεια για να κατέβει υποψηφίως, παραλίγο να το κάνει το 2021, αφού μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καλύπτει απαιτούνται τραπεζικές εγγύησεις ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη το 15% του προϋπολογισμού των εξόδων του συλλόγου, 1,2 δις ευρώ είναι τα έξοδα. Παρά την ξαφνική ανακοίνωση του Πέρεθ, ο Ρικέλμε δεν ευνηδιάστηκε και φέρεται να έχει ήδη κάνει συναντήσεις με τους ανθρώπους του για το ενδεχόμενο να κατέβει για να διεκδικήσει την προεδρία του Μαδριλένικου Συλλόγου. Αν συμβεί αυτό, θα γίνει ο πρώτος αντίπαλος του Φλωρεντίνο σε εκλογές εδώ και πάνω από 20 χρόνια, αφού με εξαίρεση τις πρώτες, όπου νίκησε τον απερχόμενο τότε Λορένθο Σάνθ, χάρη στην ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Λουίς Φίγκο της Μπαρτσελώνα. Ο 79χρονος μεγαλοεργολάβος ποτέ έκτοτε δεν είχε αντίπαλο στη διαδικασία και βεβαίως κέρδιζε δια περιπάτου. Ο Ρικέλμε έχει τη στήριξη θρύλων του συλλόγου, όπως ο τερματοφύλακας Ίκερ Κασίγιας και του ισπανικού αθλητισμού, και θρύλων του ισπανικού αθλητισμού, έτσι, που δηλωμένα υποστηρίζουν τη Ρεάλ, όπως ο παλέμαχος τενίστας Ράφαλ Ναδάλ, ο οποίος ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει μέλος οποιασδήποτε υποψηφιότητας για την προεδρία του συλλόγου.

Η γιαγιά, λέει, εδώ του φίλου του Στράτου, έπρεπε να το πάρει, λέει, πανάθα και να βγει Ευρώπη. Η λεβαδιακάρα με τους βλακάρες. Δε ρε φίλε, πραγματικά, τι κοιλιά όμως ήταν αυτή του λεβαδιακού. Στο... Εντάξει, δεν φταίει βέβαια η κοιλιά. Πέμπτος τερμάτισε, αλλά χάλασε τη σούμα, πες τη γιαγιά, ο Όφη, κατάκτηση του Όφη. Του κυπέλου από τον Όφη. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.

Λέει ο Φιλαράκος εδώ με το εφάνταστο όνομα, έφυγα μακριά και σώθηκα. Σε παρένθεση, δείτε αυτό το βίντεο τι έλεγε ο Αλέφατος για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα το αρχείο, Φιλαράκο. Αν θες πες μας εντάχει τι έλεγε. Απ' τα σουβλάκια λέει γίνει η κοιλιά της ομάδας. Για το λεβαδιακό λέει η γιαγιά, απ' τα σουβλάκια. Εντάξει, το πιστεύω εγώ. Το πιστεύω, τι να κάνουμε. Το τερπνών μετά του ωφελήμου. Πήγαν να τα συνδυάσουν και τα δύο. Πες τη γιαγιά Στράτο. Δεν βγήκε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι δεμένο το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου και μακάρι να συνεχίσει και του χρόνου έτσι, στο ίδιο τέμπο η ομάδα από τη Βοιωτία.

Και περνάμε φυσικά στην είδηση που εντάξει έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Μιχάλη το Σοηλέ. Έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, ειλικρινά. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Λένε ο Μάικλ Κάρι κανέλαβε τη Manchester United ως λύση ανάγκης μετά την. Ως interim, όπως λένε στο χωριό μου, μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, αλλά πέτυχε και με το παραπάνω στο στόχο για τον οποίο προσλήφθηκε. Έβγαλε τους κόκκινους διαβόλους του Champions League έχοντας μέχρι τώρα 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Με τη United να είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Premier League, βάσει βαθμολογίας έτσι από τότε που κάθεσε στην άκρη του πάγκου. Η διοίκηση είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον 44χρονο Άγγλο, να έχει τον τελευταίο λόγο. Η καλύτερη λέει, η καλύτερη λύση λέει ο Μιχάλης Σοηλές. Όχι, παίζουμε. Λέει ο Φιλαράκος εδώ, έφυγα μακριά και σώθηκα. Αυτό είναι το όνομα, η Ρεάλ ήταν και θα είναι ομάδα του κατεστημένου. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Φίλε, έφυγα μακριά και σώθηκα, θα συμφωνήσω. Όποιος διαφωνεί εδώ.

Ωραία, ποτέ δεν κατάλαβα την έκφραση Real, το ακούω αυτό για Real και Juventus συνήθως. Η Real και η Juventus είναι ομάδες του δημοσίου. Δεν κατάλαβα τι εννοούσανε. Αν το ξέρει κάποιος να μας το πει.

17ο λεπτό στο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Οβιέδο 0-0 η Ρεάλ Μαδρίτης, τελεσίδικα έχει βγει δεύτερη. Και η Οβιέδο έχει επιστρέψει στη Σεγούντα Διβιζιόν.

Παραμένει το 1-1 στο Girona Real Sociedad. Με αυτή την ισοπαλία ξεφεύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, βάζει τη Μαγιόρκα στη 18η θέση η Girona, αλλά και πάλι είναι στο μισήν 1 από την επικίνδυνη ζώνη. Η Real Sociedad είναι στο, αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα, είναι στο σύν 6. 39 βαθμούς έχει η Μαγιόρκα που είναι 18η. Ο 8ος είναι μόλις 6 βαθμούς πάνω.

Να περάσουμε στα ελάδι του μπάσκετ. Το κορυφαίο σε ranking και πρώτος rebounder της κανονικής διάρκειας της Greek Basket League, ο Ben Moore, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ για ακόμη 2 χρόνια. Ο Αντρέα Τρινκέρι έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από τον Αμερικανό Σέντερ και εισηγήθηκε την παραμονή του στην ομάδα με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ να του δίνει νέο συμβόλαιο στο 28. Στα του Περιστερίου τώρα, τον απολογισμό της χρονιάς και αναφορά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν έκανε χθες ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο προπονητής της ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Φιλοξενήθηκε στο web radio της ΕΟΚ και μεταξύ άλλων είπε: «Από όσο ξέρω το budget θα ανεβεί λίγο, αλλά δεν θα ξεφύγει. Θα θέλαμε να κρατήσουμε ένα κορμό ξένων και Ελλήνων παικτών. Επειδή λογικά θα παίξουμε στο Basketball Champions League θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Είναι δέλεαρ για τους παίκτες που θέλουμε να προσελκύσουμε. Για μένα είναι και έξτρα πρόκληση να φτιάξουμε ένα ρόστερ με φυσιολογικά χρήματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί», ανέφερε. Για την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Ξανθόπουλος είπε: «Σίγουρα ξεχωρίζω την πρόκριση μας στους 8 του FIBA Europe Cup, κυρίως με την εντός έδρας νίκη μας απέναντι στη Σαραγώσα μετά από έναν πολύ δύσκολο μήνα που είχαμε μια αγωνιστική κοιλιά, πράγμα φυσιολογικό γιατί είχαμε και κάποιες απουσίες. Το μάτς αυτό, καθώς και εκείνο 4-5 μέρες πριν με την Καρδίτσα, είναι τα παιχνίδια που κρατάω περισσότερο από όλα, συν τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο», ανέφερε. Στα του Ηρακλή, μετά την παραμονή του Ζόρα Λούκιτς, ο Γυραιός προχωράει στο σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, φτάνοντας σε συμφωνία με τον ομογενή γκάρτ Τάσο Κουκ, ο 23χρονος γκάρτ ύψους 1,88, με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, Βίκης Αγγελοπούλου, έχει έφεση στο μακρινό σουτ και προέρχεται από μια έτσι σταθερά ανωδική πορεία στο αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ.

Έκτο λεπτό καθυστερήσεων. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. 25ο λεπτό Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Οβιέδο 0-0. Για τα playoffs ανόδου της League One, της τρίτης στη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Bradford Bolton 0-0 στο ημίχρονο. Θυμίζουμε η Bolton προηγείται 1-0 στο συνολικό σκορ. Όποια ομάδα περάσει θα αντιμετωπίσει τη Stockport στον τελικό ανόδου για την Championship. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η τρίτη ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επανερχόμαστε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Εργασίασου μέχρι το 2028 σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός ημέρας ο σέρβος ΧΑΦ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό. Ετοιμάζει και την ομαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε ατομικό, η Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, El Hadji Diouf, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής σε όψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η άποψη που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Η 36η αγωνιστική της Λαλίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, στο 31ο λεπτό, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 0-0. Οι φιλαθρινές δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός. Κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες για το βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Τριφυλιού, Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
5: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Εντερβέτεν Sports. 1-0 ανοίγει το σκορ η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Ρεάλ Οβιέδο. Με τον Γκονζάλο Γκαρθία προηγούνται οι μερέγχες στο 44ο λεπτό. Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Οβιέδο 1-0.

και από την ποδοσφαιρική βασίλισσα να πάμε στην μπασκετική. Με αντεπίδεση διαρκεία στην τελευταία περίοδο, η Bilbao επικράτησε 88-82 εντός έδρας της Real για την 31η αγωνιστική της Liga Endesa, όπως είναι η πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Οι Βάσκοι μετρούν πλέον 17 νίκες και 14 ήττες, ενώ η ομάδα της Μαδρίτης είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 26-5. Προφανώς και ο τεχνικός των Μαδριλένων, Σέρτζιο Σκαριόλο, δεν είναι ικανοποιημένος από το στραβό πάτημα της ομάδας του. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens,

Και από το μπάσκετ να περάσουμε στο τένις. Ο Ντάνιλ Μετβέντεφ χρειάστηκε πολλή δουλειά και ανατροπή στο σκορ για να νικήσει τον Ισπανό Μάρτιν Λανταλούφθε, με συγχωρείτε, με 2-1 στα σετ και να εξασφαλίσει την πρόκληση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης, όπου το βράδυ της Παρασκευής 15 του μήνα αύριο στις 9 θα έχει το δύσκολο έργο να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του Ιταλού Γιάννικ Σίνερ. Ο 20χρονος Ισπανός έβαλε δύσκολα στο Μετβέντεφ, όμως στο τέλος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας τη Ρώμη με μια εξαιρετική πορεία και άνοδο 29 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη μέχρι το νούμερο 65.

σε μερικές μέρες έχουμε παγκόσμιο κύπελο και με ένα ευρηματικό βίντεο επέλεξε να ανακοινώσει η Γαλλία την αποστολή που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο του 26. Ο Didier Deschamps επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές για να εκπροσωπήσουν τα χρώματα της πατρίδας του στο προσεχές Μουντιάλ με ορισμένες, η αλήθεια είναι, εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη εξ αυτών αφορά την απουσία του Εντουαρντό. Μιχάλη Σοϊλέ πιανού Εντουαρντό, τον περιμένουμε να μας συμπληρώσει το όνομα. Καμαβιγκά, ο οποίος πλήρωσε την κάκη στη σεζόν που διανύμει τη Ρεάλ Μαδρίτης και έμεινε εκτός πλάνων του έμπειρου τεχνικού. Εκτός αποστολής παράλληλα έμεινε και ένας ηγέτης τα τελευταία χρόνια των μπλε, ο λόγος για τον Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα παραστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για τον Γκρισμάν, η αλήθεια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει.

Περιμένουμε τον Μιχάλη τον Σοηρέν να μας πει ποιον θεωρεί φαβορή για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά εσάς μέσω Viber, το Viber του σταθμού μας είναι 6939-943-943. Ποιος κατά τη γνώμη σας θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο φέτος? Ή ξέρω εγώ τα top 3 φαβορή κατά τη γνώμη σας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ.

0: μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Ακούτε Ράδιο Ρουμελινιούς.

λίγο να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο το κλίμα. Διαφυσβείται η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Μοίρασε άπλετο θέαμα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των play-offs, ωστόσο, ήταν ο Ζαν Μοντέρο, που βρίσκεται στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που έκανε πράγματα και θάματα σε κάθε μήκος και πλάτος του παρκέ, δίνοντας τελικά την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας στην Ισπανική ομάδα. Ο Δομινικανός Γκάρντ, πριν ξεκινήσει η μάχη μεταξύ των δύο ομάδων, έκανε κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να κερδίσουμε, ανέφερε, τον Παναθηναϊκό 7-8 φορές, ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του, όπως φαίνεται. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησαν ως πηγή κινήτρου, βάζοντας μια φωτογραφία με τη δήλωση αυτή εντός των αποδυτηρίων. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα οπαδών του Τριφυλλιού, ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα. Ωστόσο, μετά τις δύο διαδοχικές νίκες των Πρασίνων στην Ισπανία, ο δημοφιλής κωμικός βρήκε την ευκαιρία να πικάρει τον Μοντέρο μέσα από την εκπομπή «Η Άχαστη», σχολίασε το γεγονός, επιστρατεύοντας όπως πάντα το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τις μοναδικές του ατάκες. Τον ξέρουμε όλοι, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Ο κύριος Μοντέρο μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου επιβεβαίωσε πως το αγαπημένο του φαγητό είναι το γιαουρτλού. Χθες βράδυ κέρασε από το προπονητικό staff μέχρι και τον πρόεδρο του Μπάου μας, ανέφερε. Η σειρά ολοκληρώθηκε μια ιστορική ανατροπή, καθώς ελάχιστοι φίλοι του μπάσκετ περίμεναν να γυρίσει το σκορ με τρεις διαδοχικές νίκες. Μετά το φινάλε, το πήμαχο βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα έφτασε στα χέρια του γκάρ της Βαλένθια. Αν και ο Μοντέρο δεν κατάλαβε το ακριβές περιεχόμενο των όσων υπόθηκαν, αναγνώρισε το όνομά του και φρόντισε να απαντήσει λέγοντας: «Ό,τι και να λέει, πείτε του ευχαριστώ».

55 λεπτό στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο, Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο 1-0 με τον γκολ του Γκονζάλο. Από το 44ο λεπτό, θυμίζουμε ότι η Οβιέδο είναι ήδη υποβιβασμένη.

Ο Κάρλο Αντσελότη ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Βραζιλία ως το 2030 και ετοιμάστηκε να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ. Δεν το κουνά από τη Βραζιλία ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Έχει τη δύσκολη αποστολή να επαναφέρει την Σελεσάο μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Τόσο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει μείνει χωρίς το παγκόσμιο κύπελο η Εθνική Βραζιλίας. 24 χρόνια χρειάστηκε από το 1970, 24 χρόνια χρειάστηκε το 1994 για να ξανακατακτήσει μετά το 1970 το βαρύτιμο τρόπαιο. Για να δούμε να το ξανακάνει για πρώτη φορά μετά το 2002. Θυμίζουμε το έχει πάρει το 58, το 62, το 70, το 94, το 2002. Για να δούμε αν αυτή θα είναι η έκτη φορά που θα στεφτεί πρωταθλήτρια η Σελεσάο. Δύσκολη αποστολή, όπως και να το κάνουμε, για τον Κάρλο Αντσελότη και τους αστέρες της Σελεσάο.

Πάμε και στα υπόλοιπα αθλήματα. Στη Φόρμουλα 1, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής της Haas, Γκάνθερ Στάινερ, αν ο Max Verstappen αποχωρήσει από τη Red Bull, θα το κάνει μόνο για μία εκ των Mercedes, Ferrari και McLaren, ανέφερε. Στο τζούντο, 29χρονη παραολυμπιονίκης Δώρα Πασχαλίδου κατέκτησε στην Αστάνα το χρυσό μετάλλιο των 70 κιλών. Στο τένις, σε πρώτο φετινό ημιτελικό προκρίθηκε στη Ρώμη η Ίγκα Σφιόντεκ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης από την Πολωνία, επικρατώντας 2-1 σετ της Τζέσικα Πεγκούλα, νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεκτιάρεφ, δήλωσε ότι οι επαφές με την ΔΟΕ για συμμετοχή της χώρας του με πλήρη δικαιώματα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028 προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό, αναφέρει. Στην ιστιοπλοεία, η Ερμιόνη Γκίκα, Ευαγγελία Καραγιώργου, Βαρβάρα Πόρτολου, Μιράντα Παπαδάκη, Μαρία Βλάχου, Αθανάσιος Κηφίδης, Γιώργος Παπαδάκος, Αδαμάντιος Πετριανός και Σπύρος Προβελέγγιος θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας 15 με 22 του μήνα.

στο πινκ-πονγκ η Τάσος Ρινιώτης και Ελισάβετερ που αποκλείστηκαν στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης χάνοντας 3-1 στις νίκες από το δίδυμο των Άλαν Κουρμαγκαλίεφ και Ζάουρε Σακάσεβα από το Καζακστάν. Και στη MotoGP η Ντουκάτι δεν θα αντικαταστήσει τον τραυματία Μαρκ Μάρκεθ στο Κυριακάτικο Grand Prix της Βαρκελόνης.

λοιπόν, παιχταράδες μου, η σημερινή, η απόψινή εκπομπή κλείνει κάπως σμούθι, όπως λένε και στο χωριό μου. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο μέγιστος Μιχάλης Οηλές. Στην ρύθμιση των ήχων ο Χάρης ο Ζαφυράκης. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 99.43 Intervέτεν Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
4: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Παρασκευή είπαμε σήμερα, 15 Μαΐου, στα μέσα του μήνα. Πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια από το Πάμε Στοίχημα, στα πιο σημαντικά μάτς. Λοιπόν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Άντερλεχτ 3-1 στην παράταση, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Μιάλμπι Χάμαρμπι 2-1. Πάμε στην Ελβετία, Βασιλεία Σεν Γκάλεν 1-3, Σιόν Λουγκάνο 2-2, Τουν Γιουγκ Μπόις, παιχνίδι που μου είπε ο Χάτζημαν ότι είναι αντεράρα. Τουν Γιουγκ Μπόις λοιπόν, το Χάτζημαν είπε άντερ, το παιχνίδι ήρθε 3-8. Τα πέτυχε άλλη μια φορά τα άντερ. Πάμε στην Βουλγαρία, Μπότεφ με την Μοντάνα 1-0. Δανία, Κοπενχάγη, Μίντιλαν 0-1. Πάμε Σουηδία, Λουνσκίλε, Σούτσβαλ 1-0. Στην Ισπανία, Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Λοκομοτίβε, Σόφια, Σμπερόε 1-1. Τζιρόνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Μπράτφορντ, Μπόλτον 0-1. Ρεάλ Μαδρίτης, Οβιέδο είναι στο 80-1-0. Και άλλα δύο παιχνίδια, το 1-49 από την Παραγουάη, Λιμπερτάδ με την Ντε Μάγιο 0-0. Το άλλο είναι στο 7ο λεπτό, κύπελο Βραζιλίας, Σαποκοένση, Ποταφόγκο 0-0.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης από Λυκόβρηση.

ο φίλος ο Γιώργος, θα το περίπτερο όπως πάντα εκεί στους Αμπελοκήπους. Μιλάνε καλημέρα, ένα παιχνιδάκι μόλις άνοιξε η Κοπεχάγη με τη Μίτλαν 0-1. Φίλε, κέρδισε η Μίτλαν, Κοπεχάγη Μίτλαν 0-1. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από το Καματερό, εδώ η γειτονιά μας, κοντογείτονα, στο φούρνο, το Αεκόπουλο. Γεια σου Νικόλα. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Κώστας, τελειώνουν τα πρωταθλήματα, να δούμε τι θα έχουμε να παίξουμε το καλοκαίρι στοιχηματικά. Εντάξει παιδιά, το καλοκαίρι όπως πάντα έχουμε παιχνίδια από Σκανδιναβία μεριά, από Αμερική, Αργεντινή, έτσι είναι το πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το βασικότερο για να ασχολούμαστε με παγκόσμιο κύπελο, τι το καλύτερο. Καναδά, Μεξικό και Αμερική γίνονται τα παιχνίδια. Θα είναι αργά, δηλαδή τέτοιες ώρες περίπου και πιο αργά θα είναι τα παιχνίδια. Γιατί έχουμε διαφορά ώρας με τις αυτές χώρες. Άρα έχουμε παιχνίδια να βλέπουμε. Παγκόσμιο κύπελο. Και τα υπόλοιπα είπαμε από Σκανδιναβίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες και Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας συντροφεύουν το καλοκαίρι τουλάχιστον στοιχηματικά. Σιγά σιγά τα μεγάλα πρωταθλήματα μπαίνουν στο τέλος τους. Το δικό μας τελειώνει την Κυριακή, η τελευταία αγωνιστική. Και μένει άλλη μία για τα play out και παπαλά. Μετά για μπάνιο. Μετά ορμάτες στις παραλίες.

μισά παιχνίδια θα είναι το απόγευμα δικιά μας ώρα μπιλάρα για το Μουντιάλ, λέω, Γιώργος Φρακφούρτη. Τι εννοείς, θα είναι βράδυ, να μάτς και δεν έχουν για απόγευμα, ναι, σωστό.

Μηνυματάκι από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι, που είναι η παρέα σήμερα. Παιδιά, η παρέα σήμερα δεν βλέπω να. Δεν θα έρθει ο κύριος Χατζημανόλης. Έτσι έχει κάτι εξετάσει όλη την εβδομάδα. Και μάλλον θα πάει και το πρωί για εξετάσει, γι' αυτό δεν μπορέσει το παλικάρι μας να έρθει. Θα πρέπει να είναι το πρωί ξεκούραστος να δείξουν εξετάσεις ότι είναι ντούρος. Τζίτζης, παιδιά, δεν είναι ο Τζίτζης, θα έρθει χθες, δεν ήρθε, μας την κοπάνιζε. Σήμερα είμαστε solo, εκτός αν κάνει την έκπληξη αργότερα και μας κάνει την τιμή και έρθει ο κύριος Μπέλος, ο οποίος είναι έξαλλος με τον Αταμάν.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Φιλάρα καλημέρα. Καλή εκπομπή φιλαράκι και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Λιάκο μου. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Φίλους μας τώρα με τον Αταμάν, εντάξει, έχουν τα δίκια τους, τα έχουν βάλει με τον Αταμάν. Δεν ξέρω κατά πόσο στην καινούργια χρονιά θα είναι στον πάγκο ο Τούρκος ο προπονητής ή θα πάει σε αλλαγή προπονητή ο Παναθηναϊκός. Πάντως το υπάρχει πολύ κράξιμο γενικά στα social media για τον Αταμάν και όχι μόνο, και για παίκτες υπάρχουν πολλά που λέγονται. Ένας Παναθηναϊκός που η αλήθεια είναι ότι απέτυχε φέτος παταγωδός στο μπάσκετ μιλάμε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει αποτύχει εδώ και καιρό. Στο μπάσκετ που ήταν μια ομάδα που περιμέναμε όλοι μας, όλοι περίμεναν και η Ευρωλίγκα να είναι στο Final Four. Τελικά δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε δίκαια από τη Βαλένθια που ήταν καλύτερη ομάδα στη σειρά και καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια αφού βγήκε δεύτερη με 3-2. Καταστροφή για τον Παναθηναϊκό με τη λογική ότι ένα 2-0 που κάνεις εκτός έδρας σου κάνει τρεις νίκες η Βαλένθια και περνάει στο Final Four και ο Παναθηναϊκός μένει απ' έξω, μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ, το μεγαλύτερο νομίζω στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια καταστροφική χρονιά για το μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό.

ο φίλος μας ο Αποστόλης. Εδώ στην παρέα μας και σήμερα μπιλάρα. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, είπαμε 15 Μαΐου. Ο φίλος ο Κώστας, βλέπω ότι γενέθλια. Κωστάκι μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, φίλε, με υγεία. Να χαίρεσαι και το μπιτσιρίκο σου, από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Σήμερα, 15 Μαΐου, έχουμε γιορτούλα. Βέβαια, δεν είναι πολύ γνωστά τα ονόματα. Το Αχιλλέας, ok, είναι γνωστό. Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλιος με ψιλογιώτα. Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος, Καλή και Κάλλη. Σήμερα είναι, γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Σήμερα γιορτάζουν οι οικογένειες. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Αυτό το ναυάγιο ο Χάτζημα, λέει, μπιλάρα, που χάθηκε. Ναυάγησε ο Χατζημανόλης. Έχει πάρει απουσίες, αυτή είναι αλήθεια, αρκετές όλη την εβδομάδα.

καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη, νωρίς σήμερα. Παναγιώτης, καλός φίλος εκεί από τον Μπιστρό. Είπαμε, παιδιά, υπάρχει μπουκαλάκι. Θα κληρωθεί σήμερα λίγο πριν τις 5. Ένα μπουκαλάκι για σήμερα, Παρασκευή βράδυ, για 4 άτομα στο Μπιστρό, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Σήμερα έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Λίγο πριν τις 5 θα γίνει κληροσούλα για σήμερα βράδυ Παρασκευής. Ο Αντώνης τι μας λέει εδώ, καλημέρα. Μισό λεπτό. Καλημέρα Βασίλη, Πανάξια, πήραμε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο και μετά είχαμε μια συνεχόμενη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Για την Κυριακή θέλω μόνο νίκη επί του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε Μπιλάρα. Γεια σου Μπιλάρα, και ο Βασίλης είναι ονόματος, είναι και αυτός μέσα στο καράβι, και αυτός είναι ένας ναυαγός ο οποίος παίζει τάκλινγκ στο στοίχημα. Γεια σου Μπιλάκο μου. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12 θα περιμένω τους φίλους της εκπομπής, Βασίλη μου, λέει ο Παναγιώτης. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μου τη Μερούλα εκεί στο Μπιστρό. Καλημέρες πολλές, καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 943.gr. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Περιμένουμε Σαββατοκύριακο προβλέψεις του κυρίου Δήμου Τσαπαλιάρη. Μας πει Σαββατοκύριακο, ναι, θα μας πει τα παιχνίδια που βλέπει ο Δήμος. Τελευταία αγωνιστική, να πάμε ταμιάκι.

0: 943 News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μπιλάρα, και σήμερα μαζί σου στον Ιντερβέτεν Σπορτ, στην όμορφη παρέα. Καλή εκπομπή, καλή μας βάρδια. Νίκος μας ακούει και ο μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης. Τώρα έστειλε μήνυμα. Ναι, ο κύριος Τζίτζης ακούει, μου έστειλε και μια φωτογραφία. Τρώει μια ωραία κρέπα σε ένα κατάστημα εκεί στο Εγάλεο. Μας την έκανε ο Τζίτζης, δεν ήρθε. Τα φάγε μόνος του, τις κρέπες. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Βασίλη μου, είσαι ok. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε όλους όσοι ήμασταν μεγάλη παρέα και το διασκεδάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Όσοι μπορούσαν αλλά δίστασαν να έρθουν, χάσανε την επόμενη φορά, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Κι άλλος Μπίλαρος.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, του φίλος του Ολυμπιακού από την Νέα Σμύρνη. Μιλάει την Κυριακή, πώς το βλέπεις, θα βγούμε δεύτερη θέση. Εντάξει, στο χέρι του Ολυμπιακού, παιδιά, είναι τώρα. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, έχει δύσκολο μάτς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα φέρει ο ΠΑΟΚ για να βγει στη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και τελικά θα παίξει χωρίς κόσμο. Τιμωρημένη η Λεωφόρος για την τελευταία αγωνιστική και νομίζω δεν θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Τελευταίο μάτς και θα είναι και χωρίς κόσμο. Άσχημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ξέχωρα ότι η χρονιά πάει. Είναι καταστροφική χρονιά, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, αλλά η Λεωφόρος τώρα θα κλείσει. Τελευταίος αγώνας χωρίς να υπάρχει στο γήπεδο κόσμος. Είναι άσχημο για τη Λεωφόρο, ένα ιστορικό γήπεδο. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ παίζει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να περιμένει

μια γκέλα του Ολυμπιακού ή μια ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφια για να βγει αυτός δεύτερος. Αλλά βέβαια πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν πάει για κάτι, παίζει μόνο για το γόητρό του και τίποτα παραπάνω. Πάω για τον ΠΑΟΚ δεν είναι το μάτς εύκολο.

Μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, μιλά την Κυριακή από νωρίς γήπεδο. Ναι, την Κυριακή από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω θα υπάρχουν έτσι πολλά ωραία πράγματα στη Νέα Φιλαδέλφεια από το πρωί για τα, για τα πιτσιρίκια, για τους μικρούς φίλους. Μπαμπάδες, μαμάδες, θα έχει μια γιορτούλα, γιορτή μεγάλη. Ο γιορτούλα, μεγάλη γιορτή από το πρωί θα ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Νικόλας από, το, από την Λούτσα, από την Αρτέμιδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα για άλλη μια μέρα εδώ παρεούλα στη Βάρδια. Σήμερα έχω παρέα και τον αδερφό μου τον Κώστα. Ο Τόλης 7, γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Προβλέπω να χάσει η ΑΕΚ Κυριακή το αίτητο. Ναι, έχει χάσει η ΑΕΚ φέτος. Έχει χάσει από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό και μετά από την, τον Οκτώβριο. 26 Οκτωβρίου έχει να χάσει. Δεν είναι ότι δεν έχει χάσει φέτος. Απλά από τον Οκτώβριο μετά το 2-0 στο Καραϊσκάκη η ΑΕΚ δεν έχασε κανέναν αγώνα. Μιλάμε για το πρωτάθλημα, γιατί στο, έχασε από τον Όφη στο κύπελο το 0-1 στη Φιλαδέλφεια. Αλλά εκτός κυπέλου δεν έχει χάσει παιχνίδι από τότε μέχρι τώρα. Για να δούμε.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Τζίτζι στέλνει φωτογραφίες μετά την κρέπα, τρώει και μια βάφλα τεράστια. Καλά Τζίτζι, καλά Τζίτζι. Εμάς τίποτα, καλά, καλά. Καλά πρόεδρε. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τον άνθρωπο του Προέδρου.
0: Καλώς ο φίλο μας.
1: Δωμάζος Μπαϊτσουάι Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Δωμάζος, έλα Μίμη, τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε όλους σας, σε όλο το πάνελ, σε όλο το πάνελ.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι φίλε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά Βασιλάκη.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, είσαι και πατριωτάκι μου. Έχω
0: ναι, είμαι κάτω, ναι, Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, το ίδιο. Έχω φίλους στην Καλαμάτα.
0: Δίπλα είμαστε, μωρέ, δίπλα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω για την πανάσα μας. Ας μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Εντάξει, να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο μας έχουν γεράσει. Από 70 μας πήγαν 150. Δεν πειράζει όμως.
0: Εντάξει, ήταν κακή χρονιά του Παναθηναϊκού. Φέτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Ξέρεις τώρα, αυτός ο τρελό Δημητράκης μου έχει χαλάσει πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, 40 εκατομμύρια τώρα. Με πιο ακριβό, ναι. Πιο ακριβό ρόστερ στην Ευρωλίγκα και απέτυχε ναι. Παταγωδός.
1: Ναι, και μετά άμα φωνάζει, ξέρω εγώ, φταίει ο Δημητράκης. Δεν φταίει ο Δημητράκης. Φταίει ότι έχει πληρώσει τόσα λεφτά και δεν κάνανε τίποτα.
0: Εντάξει, και οι επιλογές του Δημητράκη τώρα. Εντάξει, και αυτός έχει ναι. Και αυτός μερίδιο ευθύνης. Όλοι φταίνε. Όλοι ναι. Φταίνε. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία πάντα.
1: Ναι, όχι.
0: Έτσι
1: όχι.
0: Έγινε.
1: Για μένα φταίει ο Άλταμαν.
0: Άλταμαν.
1: Που πέθανε η μανούλα του, έχει χάσει τον μπουσουλά του. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Άνθρωπος που έχει πάρει 2-3 πρωταθλήματα για να κάνει τέτοιες κουζικέλες, δεν το περίμενα από αυτόν. Καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Όλοι φταίνε, μωρέ, όλοι φταίνε. Καταμάν. Καταμάν φταίνε και οι παίχτες φταίνε, παίρνουν τόσα λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Αδιάφοροι είναι, όλα μαζί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο πάμε χειρότερα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλος, εγώ τον λόγερο, τον κόρο, τον Μπενίτε, δεν κάνουν, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, και όπως λέμε για τον Γιάννακόπουλο, και ο Αλαφούζος έβαλε λεφτά πολλά.
1: Πολλά λεφτά, παιδιά.
0: Πολλά, αλλά και πάλι δεν έκανε τίποτα. Άρα προπονητές, αλλαγή προπονητών συνέχεια, δεν γίνεται ομάδα έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται, όχι. Πρέπει να κρατήσουν ένα προπονητή Έλληνα. Για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κάνει Έλληνας. Ήτανε παλιά ο Δόνης ο άνθρωπος, ήταν ο κύριος που έχει τον Πανετολικό. Είχανε κάνει ομάδα, πετάγανε τα παιδιά, τρέχανε, πώς να στο πω, μπρος πίσω, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, και πάλι για αυτοί όμως δεν πήραν πρωτάθλημα, ένα δυο κύπελα πήραν.
1: Εντάξει, να μου πεις, ναι, ναι. Αλλά βλέπαμε μπάλα, παιδιά, γιατί με στεναχωράνε μερικοί, λένε ο Ντεμέλο φωνάζει από την Αμαλιάδα, ναι, εγώ παλιά βλέπαμε μπάλα, Βασίλη, ξέρεις την μπάλα βλέπαμε και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΟΚΑΡΑ του 72. Ναι,
0: εντάξει, αλλάζουν οι εποχές μου, αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα δε, άλλο το 92, άλλο το 2026.
1: Δηλαδή τώρα χαλάμε πιο πολλά λεφτά. Τα παιδιά που πάνε κάθε Κυριακή στο γήπεδο πάνε εκτός έδρας, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και δεν κάνουν τίποτα οι ομάδες, κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Ναι, να σου πω, να στείλω χαιρετίσματα στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στο Γιάννη του Μιχαλόπλο, στο Μιχάλη από τη Σπάρτη, στο Γιάννη μου στην Καλαμάτα και στον Ιάκο μου Χατζε Αθανασίου στην Βέρεια.
0: Ωραία.
1: Να σε καλά
0: φίλε μου. Γεια σας πατρίδα. Καλημέρα. Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, σήμερα σε άφησα μόνο που είναι ο Χάτζημαν. Ναι, Βασίλη μου, σήμερα μας την κοπάνησαν όλοι. Που είναι ο Χάτζημαν, που είναι ο Στρατάκης, που είναι ο Μπέλος. Στρατάκης, Χάτζημαν. Αγνοείται τύχη τους. Ο Μπέλος στο κατάστημα θα είναι. Λογικά θα στείλει αργότερα μηνυματάκι. Αυτός μπορεί να κάνει καμιά έκπληξη. Ο Τζίτζης, άστο Τζίτζη. Ο Τζίτζης έγινε τώρα φίρμα μεγάλη. Μας ξέχασε ο πρόεδρος. Τον φάγανε οι βάφλες και οι κρέπες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Νάντζο ο κύριος Μπέλος, την καλημέρα μου στην παρέα. Δεν έχει σήμερα έκπληξη. Κυριακή βράδυ μπορεί, γιατί έχει περπάτημα σήμερα. 1:30 έχει περπάτημα ο αθλητής Μπέλος, ο οποίος ετοιμάζεται για την Ολυμπιάδα. Έχει ξεκινήσει το περπάτημα παρέα με τον Χάτζημαν. Και τελειώνοντας πάνε σε ένα μεγάλο εκεί σπλατζίδικο και τρώνε αυτά που έκαψαν. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλημέρα. Καλό περπάτημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και η φίλη μας η Ελένη από το Γάλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στη Βάρδια και εμείς. Πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε και τα δυο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Αν έχει τελειώσει, τελείωσε και τη Ρεάλ με την Οβιέδο 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Λιμπερτάδ με την Ντεμάγιο, είμαστε στο 89, παραμένει το 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, Σαπεκοένσε Ποταφόγκο, κύπελο Βραζιλίας, 1-0 προηγείται η Σαπεκοένσε.

για το φίλο που ρωτάει για το σημερινό κουπονάκι, αν έχει κάτι. Παιδιά, σήμερα είναι φτωχό το κουπόνι, δεν είναι μεγάλο όπως κάθε Παρασκευή. Έχουν αρκετά πρωταθλήματα, έχουν πάει για την τελευταία αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε, ας πούμε, Γερμανία. Έχει βέβαια παιχνίδια μετά το πρωί, μετά τις 2:30, 2:30. Όσοι παίζετε παιχνίδια από την Κίνα, γίνεστε Κινέζοι. Έχει παιχνίδια από το κύπελο από το Ισραήλ, 4 η ώρα από ό,τι βλέπω. Και από εκεί πέρα, μετά τις 7, ξεκινούν παιχνίδια για την Πολωνία, παιχνίδια για την Νορβηγία, Δανία. Από Τουρκία έχει παιχνιδάκια, από ό,τι βλέπω λίγα. Κατηγορία, τρίτη κατηγορία από την Γαλλία. Πορτογαλία, ένα παιχνίδι μαρίτιμο, Τσάβες. Από την Ελβετία, β' κατηγορία της Ελβετίας, 9 και 4. Έχει παιχνίδια από την β' κατηγορία Ισπανίας. Ιρλανδία, κλασικά Παρασκευή. Έχει παιχνίδι για το Βέλγιο, play-off Leuven με την Antwerp. Έχει παιχνίδι για την Premier League, Aston Villa, Liverpool. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι, τα πιο έτσι σημαντικά παιχνίδια. Και έχει και από β' κατηγορία Αγγλίας, Notts County, Chesterfield. Και από πρώτη κατηγορία της Αγγλίας επίσης. Αυτά δεν είναι πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Περιμένουμε Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι όπως πάντα. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού.

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε, Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: Radio Rumeni. Νιούν. Top στους 98. Radio Rumeli News.
1: Είστε θεούλιδες. Αγαπάμε Σκουλγουέι. Καρδούλες, ματάκια και φυλάκια. Έλα, έλα, μια καρδιά. Για μένα, καμεραμάν, σκηνοθέτα. Για μένα, μια καρδούλα. Γιατί, ως γνωστό, θα τα σπάσουμε τώρα. Ναι, όλοι οι καρδιές στον αέρα, πάμε έτσι.

0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικτύωση. Θέλω όμως, για όσους δεν το ξέρουν, να κάνουμε μια γρήγορη εκμάθηση εδώ, εντάξει, λέει. Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική, θα λέτε, σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Και έχει στο, στο τσεπάκι, το, στο τσεπάκι. Τι είπες, τι.
1: Τι είπες, μωράκι.
0: Πάμε. Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική. Κι είσαι στο δώσ' μου ένα λεπτό. Περίμενε λιγάκι. Πριν μια ώρα έπες το ίδιο.
1: Επέσου ρε μωράκι.
0: Πάμε, έτοιμοι είσαστε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.